0: πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5. Today.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.
9: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακέ επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αφόνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: δηλαδή καταρθώνεις μέσα σε δύο λεπτά να με τσαντήσεις.
1: Μόνο σου τσατίζει.
0: Μα είναι φοβερό τώρα. Ότι μου λες ότι είναι ανώτερα τα πανεπιστήμια τα κτίρια που είμαστε.
1: Δεν είπα ποτέ κτίρια.
0: Μα μιλάμε δεν... για. Μα τις εγκαταστάσεις μιλάμε τώρα, για το Εράσμους.
1: Δεν το κάναμε συγκεκριμένο. Μα το Εράσμους. Στα πανεπιστήμια.
0: Μα το Εράσμους, τι ανταλλάσσεις, κορίτσι μου.
1: Ουσιαστικά. Ναι, αλλά...
0: Από εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις. Ναι, αυτό είναι το Εράσμους.
1: Ανταλλάζεις σπουδές. Δεν ανταλλάζουμε τα θρανία.
0: Πού τα θρανία είναι.
1: Πάρε φύγει από το θρανίο να πα στο θρανίο.
0: Όχι, μα τα θρανία. Αλλιώς θα ερχόντουσαν οι καθηγητές της Ισπανίας εδώ να μας κάνανε. Εράσμους θα κάνανε οι καθηγητές. Δεν κάνανε οι καθηγητές.
1: Ξεσηκώνουμε τώρα τους καθηγητές στον κόσμο να πηγαίνουν πέρα από θε.
0: Καλύτερα σας μάπες, βλέπετε, τσακωνόμαστε. Λοιπόν, Εράσμους είναι το να μπορεί ο φοιτητής να ανοίξει το μυαλό του και να ανοίξει και το πεδίο στο οποίο τις γνώσεις του σε άλλα κράτη. Να δει δηλαδή την ίδια γνώση πώς την παίρνει σε άλλα περιβάλλον.
1: Ακριβώς,
0: το περιβάλλον είπε... πουλάει το Εράσμους, όχι τη γνώση.
1: Τη γνώση.
0: Κατά... Όχι, δεν είναι η γνώση, ναι, δεν έχει καταλάβει. Είναι ότι να δω εγώ τη γνώση που παίρνω στην Αθήνα, πώς μπορώ να την δω, πώς την παίρνει και ο Ισπανός, και ο Βρετανός, και ο Ιταλός.
1: Ωραία, προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτό βάζει και τις υποδομές μέσα. Ωραία, το κλείσα.
0: Ωραία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι μόνο οι υποδομές στο Εράσμους. Γι' αυτό και είναι καθυποχώρηση μας που κάνουν δεκτούς στο Εράσμους ή τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι όμως ένα κόσμημα, αυτό πουλάνε. Ως προς τη γνώση, το επίπεδο γνώσεως και το επίπεδο των καθηγητών του πανεπιστημίου, καλώς ή κακώς στην Ελλάδα είμαστε ανώτεροι από όλους. Εγώ όταν πήγα δηλαδή στο LSE και μας κάνανε και τελείωνε ένα ολόκληρο lecture. Αυτό που είχαμε βγάλει ως συμπέρασμα το θεωρούσα δεδομένο με βάση τις γνώσεις μου στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Συμφωνώ. Παρομοίως και εγώ στην Ισπανία που πήγα και σε ιδιωτικό ήταν η συνεργασία του Αριστοτελείου που ήμουν εγώ. Αλήθεια σου λέω, προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει τόσο με τις υποδομές όσο με το αντικείμενο με το οποίο σπουδάζει.
0: Μα το αντικείμενο είναι ανώτερο εδώ. Το ότι πηγαίνεις να το δεις έξω είναι να το δεις σε τι περιβάλλον, σε τι κάμπους και τι σου παρέχει ο άλλος για τις ίδιες γνώσεις. Νομίζω... Το επίπεδο, το level που έχουν φτάσει γνώσεις είναι συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εντάξει,
1: θα έλεγα ότι είναι πιο ολιστική προσέγγιση, αλλά εντάξει.
0: Ολιστική είναι πρακτική, γιατί και εσύ το έχεις ζήσει ως Εράσμους. Έχεις σπουδάσει στο εξωτερικό.
1: Αυτά τα εξάμεινα που έκανα έξω.
0: Εγώ έχω κάνει. Εγώ έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και σπουδάσει και στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει με Εράσμους. Ξέρω πώς είναι να είσαι εδώ με δωρεάν την εκπαίδευση, την παιδεία, την πανεπιστημιακή και πώς είναι εκεί που πληρώνεις το σούπερ μάρκετ για να σου δώσει το πτυχίο σου ουσιαστικά.
2: Καλημέρα.
0: Στο δρόμο τώρα, καλημέρα, Θανάση. Στο δρόμο τώρα, αν εσύ θες να διαβάσεις κιόλας, για το εξωτερικό μιλάω, είσαι μάγκας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά τα
2: σας πω εγώ ρε, για το Εράσμους, τώρα περνάς.
1: Συγγνώμη, αυτό το ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση γιατί είδα ότι υπάρχει πλέον ένα εσωτερικό Εράσμους, γιατί έχει ανοίξει, κοίταζα τις ειδήσεις, έχει ανοίξει πλατφόρμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις και ουσιαστικά διαλέγεις, σπουδάζω εγώ στην Αθήνα και μπορώ να κάνω ένα εξάμηνο σε κάποιο πανεπιστήμιο της περιφέρειας. Ναι,
0: και της είπα εγώ της Κατερίνας ότι πέραν, γιατί η Κατερίνα μιλάει τώρα για το επίπεδο των σπουδών, τη γνώση δηλαδή, την ουσία των πραγμάτων. Εγώ λέω να πάμε δηλαδή να κάνουμε Εράσμους στο εσωτερικό, να ανταλλάξουμε τις μιζέριες μας. Γιατί εγώ μιλάω για τις υποδομές. Να πάω δηλαδή εκεί που δεν έχει εργαστήριο, κάπου που δεν έχει εργαστήριο. Εκεί που δεν έχει εστία, κάπου που δεν έχει εστία. Εκεί που δεν έχει αίθουσες και είναι υποκατάληψη, σε άλλες αίθουσες που είναι υποκατάληψη. Αυτό είπα εγώ και εννοούσα τις υποδομές. Αλλά νομίζω ότι στη γνώση συμφωνούμε ότι όντως. Και το είδαμε, το λέω και η Κατερίνα, ότι πραγματικά εγώ όταν τελείωνε ένα σεμινάριο, ας πούμε, ή ένα μάθημα, έλεγα τώρα τόση ώρα κάναμε για αυτό το συμπέρασμα.
2: Μπορώ να πω κάτι, αυτό. Ναι. Να πω κάτι και εγώ. Συγκλονιστική η μπλε σκιά της Κατερίνας στο μάτι.
1: Την μπλε μάσκαρα.
0: Άρα να πεις κάτι καινούριο. Να πεις κάτι καινούριο, γιατί δεν είχαμε
2: τελειώσει. Εγώ σε Εράσμους που είχα πάει μια χαρά είχα περάσει.
0: Ωραία, άσε την.
2: Και δεν έμαθα και τίποτα.
0: Τι πες μας για την πλεσκιά, Θανάση.
2: Να πω κάτι πριν την πλεσκιά για το Εράσμους. Καλημέρα, φίλε. Ένα εσωτερικό Εράσμους, αν κατάλαβα τώρα στο φτερό τι συζητάτε, δεν το κάναμε λίγο πολύ όλοι. Δηλαδή δεν περνάγαμε από τα πανεπιστήμια φίλων σε άλλες πόλεις. Στην πόλη που είμαστε, βλέπαμε λίγο την εστία, βλέπαμε λίγο πώς τρώνε και τι κάνουν.
1: Αλλά τώρα γίνεται επίσημα, ρε παιδί μου, από το Υπουργείο Παιδείας.
2: Μπράβο του Υπουργείου.
0: Σήμερα λοιπόν 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στην άλλη μισή Ελλάδα, αν υποθέσουμε ότι μισή είναι Γιώργηδες, Γιάννηδες και Δημήτριδες.
2: Στα υπόλοιπα τέρατα της ζωής μας σήμερα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Κώστα, Κωνσταντία. Όχι, Κωνσταντία μπορεί να είναι και άλλο όνομα τώρα που το σκέφτομαι.
2: Μπορεί να έχει άλλη γιορτούλα, ναι.
0: Σωστά. Η Ανάληψη επίσης γιορτάζει σήμερα, γιατί της Αναλήψεως, η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική και υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
2: Α, πολύ κουλτούρα. δούρε ημέρα.
0: Σας τα έφερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρτε τα. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας και Κατερίνα Μπουκαστά, μικρόφωνα.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: 1904 σαν σήμερα ιδρύθηκε η FIFA. Στο Παρίσι, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Πώς μας το πες έτσι.
2: Μας πήρε η FIFA από τα μούτρα, δεν ήτανε.
0: FIFA. 1924, παιδιά, το ξέρω ότι υπήρχε περίοδος στην, στην πορεία της ελληνικής δημοκρατίας που υπήρχε γερουσία. Υπήρχε η διάκριση της, του σώματος της, η αναγνώριση μάλλον του σώματος της γερουσίας.
3: Το 1924.
2: Κάτι μου λέει, αλλά δεν πρέπει να ήταν στα σως που μαθαίναμε.
3: Όχι, γιατί νομίζω τον Κολοκοτρώνη τότε και όλους αυτούς τους είχαν προτείνει στην πρώτη εθνοσυνέλευση να γίνουν γερουσιαστές, τον Παπαφλέσσα, κάτι τέτοιο.
0: Κατατίθεται σαν σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την 1924, ξαναλέω τώρα εδώ, για την ίδρυση γερουσίας. Που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί, σου λέει, φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από 1929 μέχρι 1935.
3: Λάθος ήμουν.
2: Μετά σταμάτησε η παντοδυναμία.
0: Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, γιατί είναι άλλη περίοδος, είναι της Επανάστασης. Εμείς λέμε τώρα μετά που έχει συγκληθεί η ελληνική δημοκρατία.
2: Γιατί τότε δοκιμάζανε.
3: Νομίζω δοκιμάζαν τότε, ρε παιδί μου, τους κάνανε γερουσιαστές στο πρώτο κράτος.
0: Ναι,
3: τους επαναστάτες και νομίζω αυτοί αντιδράσαν και πήγαν στον Εμφύλιο.
0: Ο τίτλος δηλαδή ήταν αυτός, ναι. Καλά, Εμφύλιος, ναι. Νομίζω ήταν ο Εμφύλιος ήταν μονόδρομο.
3: Κοίτα, μετά την μπάλα νομίζω αγαπάμε πάρα πολύ τον Εμφύλιο σε αυτή τη χώρα.
2: Μα γι' αυτό μας αρέσει και η μπάλα.
3: Σωστό.
0: Απόλυτα θα συμφωνήσω. 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
2: Πολύ βασικό.
0: Άρα, σας είπα το 1930, ουσιαστικά θεσπίστηκε το εξατάξιο δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι και υποχρεωτικό, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό. Μυρίζει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι το αίριο. Είναι το αέριο από το
1: μυρίζει
0: πέραμα.
1: Κάτι είναι σαν αυτό, ρε παιδιά. Ναι, είναι δεν ξέρω τι.
3: Λένε από το.
2: Πώς το
3: λένε.
2: Καλά είμαστε.
3: Από τη θάλασσα, λέει, ήρθε.
2: Τύπου Ιώδιο.
0: Λέει ότι είναι εκεί ανάμεσα στην Ψιτάλια, το πέραμα και την επισκευαστική ζώνη, εννοώ, εκεί γύρω. Ναι. Τώρα είναι ή κάποιο καθαρισμό κάποιου πλοίου. Τέλος πάντων, καλό δεν είναι.
3: Πετάξανε κάτι στο νερό.
0: Καλό δεν είναι.
3: Για να μου λες Ψιτάλια.
0: Μιλάμε τώρα για τα επίπεδα κακού. Μπορεί να είναι απλώς μια δυσοσμία. Γιατί τόση βρώμα για καλό δεν είναι. Ακόμη και στο πλαίσιο του ότι βάζουν επίτηδες, ξέρετε, οσμοί στα άοσμα αέρια για να μπορούμε να τα παίρνουμε χαμπάρι. Για τα επικίνδυνα. Και γι' αυτό βάζω στον γκάζι. Τον γκάζι, οσμοί είναι άοσμο.
1: Ναι.
0: Έχει, σου λέει, αυτή τη συγκεκριμένη οσμή για να παίρνουμε χαμπάρι ότι υπάρχει γκάζι στο περιβάλλον και να απομακρυνόμαστε ή να κλείνουμε τη διαρροή.
2: Βέβαια.
3: Πάντως βγήκε το κράτος, σου λέει, κάποια διαρροή δεν έχει γίνει. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε μάθει για θάλασσα να ρωτήσουμε. Λέει, την γλιτώσαμε.
1: Μήπως τους ξέφυγε εκεί που ήθελαν να προσθέσουν την οσμή. Τους έφυγε λίγο παραπάνω.
0: Ξέφυγε λίγο παραπάνω σμή.
1: Τους
0: ξεχύλισε. Κοίτα, εγώ έχω την εντύπωση με το έτσι παλιακό λαϊκό μυαλό μου ότι για καλό δεν είναι το σιβρώμα.
3: Σίγουρα δεν είναι. Και από τη στιγμή που την γλιτώσαμε, άστο τώρα να φύγει.
0: Την
3: γλιτώσαμε.
0: Θα το καταπιούμε κι αυτό.
2: Ελλάδα.
1: Οι μάπες λένε ότι πέραμε και σαλαμίνα δεν μύριζε τίποτα πάντως.
0: Α, ναι. Άρα μήπως είναι πάνε και να τους στιγματίσουν.
2: Από Πειραιά και πέρα, λέει, υπάρχει και είναι συγκεκριμένη πηγή. Ο Μάπας καταγγέλει. Μάπα, τι εννοείς?
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αν έχετε άλλη άποψη από αυτά που λέμε, βλέπετε, εμείς δεν χρειαζόμαστε.
2: Αν πήγατε, το μυρίσατε.
0: Τσακωνόμαστε ούτως ή άλλως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω. Αν θέλετε να προσθέσετε στη συζήτηση, να αφαιρέσετε, θέλετε να βάλετε μια συνωμοσία παραπάνω ή την αλήθεια σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Καλημέρα, αυτό είναι το Μάπες Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, θα το καταλάβετε. Από τον τρόπο που θα υπάρχει η ροή, δεν υπάρχει ροή. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει μανούρα, υπάρχουν αστεία που θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Υπάρχει ελλιπής γνώση και ημιμάθεια και από τους τέσσερις μας, για να μην σας βάλω και την Βασιλική μέσα. Εκεί λοιπόν μπαίνετε εσείς, διαλέγετε και τις μουσικάρες σας και συμπληρώνετε αυτό το ναυάγιο που ακούει στο όνομα Μάπες Show. Σαν σήμερα ο Θανάσης θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας το 1971 στον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτη, Θανάση.
3: Yeah,
0: 2-1.
3: 2-1.
0: Ναι. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει, λέει, τον Άρη με 1-1 και 5-1.
3: Το πρώτο της.
0: Ναι, το πρώτο. Α, το 71, ναι. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα.
1: Oh.
0: 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
2: Την αγωνία των ανθρώπων αυτών που κάνανε την πρώτη αυτή κατεδάφιση και δεν ξέρανε τι θα δουν μπροστά του.
0: Ρε παιδί μου, γιατί δεν το ολοκληρώσαν όμως το κτίριο, γιατί δεν το κάνανε κάτι?
2: Τώρα θα ήταν η ώρα του να πέσει.
3: Τότε και εσύ έπρεπε να φύγει.
0: Ναι. Σαν σήμερα σηκώσαμε την Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Έλενα.
2: Χρόνια πολλά, βέβαια.
0: Το 2005. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θανάσης κάνει χειροκρότημα με τον αγώνα
2: του. Να σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ περίεργο στατιστικό.
0: Παρακαλώ.
2: Από τους πιο χαμηλούς μέσους όρους με το τότε σύστημα βαθμολογίας η νίκη μας. Ήταν τρομερά δύσκολη χρονιά. Με πολλά τραγούδια που ας πούμε έχουν μείνει στην Eurovision σε αυτούς που τα παρακολουθούν.
0: Το Zibben Zibben Night τότε δεν ήταν.
2: Όχι, ήταν λίγο πιο πριν. Ναι, αλλά τέλος πάντων πολύ πολύ δύσκολη χρονιά και τους το πήραμε.
0: Εσύ ρε Βασίλη, πού τα θυμάσαι όλα, σε ενδιαφέρει πολύ. Όπως ο Θανάσης με τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Εσύ κατά τι έχεις έτσι γνώση άχρηστη που βλέπεις το μυαλό σου να την κρατάει, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος τη θεωρεί, ας πούμε, περιττή.
1: Αχ, δεν ξέρω τώρα, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Τι αν σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, θα το ξέρω. Ας πούμε, εγώ ξέρω πολύ τηλεοπτική ιστορία. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, να σου θυμηθώ ονόματα που κάνανε εκπομπές ή τηλεπαιχνίδια ή ξέρω εγώ αυτά ή περιστατικά στην τηλεόραση που κανένας δεν βρίσκει το λόγο να τα θυμάται. Ναι, ο Θανάσης έχει τα ποδοσφαιρικά. Αυτός έχει την Eurovision, έχει και τη μόδα να ξέρει αυτό. Ναι, άμα ναι. Ανοίξει το στόμα του και αρχίζει και λέει ναι. Για τους σχεδιαστές, ξέρει κάτι ονόματα που. Ούτε, που να...
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο.
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Today 104,5.
0: Ότι δίνουν αυτοί που έχουν τα ηνία, δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ναι, αυτό γίνεται και στη συνοδεσία.
0: Εγώ δεν είμαι και λίγο freelancer. Δηλαδή, άμα είσαι μάγκας, το προσπαθείς.
2: Ναι, ρε, μπορεί να πάρεις την καμερά σου, αλλά μπορεί να πας. Πώς το λέμε. Σαν,
0: σε αναγνωρίζουν
2: σαν μαθητευόμενο, α πούμε, τζεντάι. Να πας σε ένα σκηνοθέτη ναι. Να πεις θέλω να κάνεις σκηνοθέτη.
0: Θα σου δίνει πάρει. Την ευκαιρία ο άλλος.
2: Ναι, υπάρχουν
0: αυτό,
2: πολλοί.
0: Εντάξει, άρα το ίδιο λέτε.
2: Ναι. Και έχει και βέβαια κάποιους που με πάρα πάρα πολύ οικονομικό κόστος τα σκάνε. Έχουν και το ταλέντο τους και γίνονται. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τάσκασε και γίνωσα και μους. Δεν τον ξέραμε και από πρόπερση.
0: Αυτός ήταν λίγο κάπως σαν τον Κοκλώνη δηλαδή. Δηλαδή πλήρωσε για να γίνει και άξιζε. Αλλά αυτός άξιζε.
2: Ναι, αλλά έπρεπε ας πούμε αυτά που θα έκανε τα πρώτα να μείνουν πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάτι σοου που έκανε μέσα σε κάτι λιβάδια ανθισμένα. Μετά το επόμενο σε ένα χιονισμένο. Μετά σε ένα μεστάχια. Κάτι τεράστιες εκτάσεις μιλάμε τώρα. Έπρεπε να τα κουμπίσει σε τέτοια πράγματα για να ακουστεί αυτό και να μάλιστα. Προχωρήσει μπίζνα.
0: Και τελευταία ερώτηση. Είναι η διαφορά, υπάρχει διαφορά τελικά από την μόδα στον τεφιλέ, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στις δημιουργίες και στη μόδα την πρακτική της καθημερινότητας. Δηλαδή αυτά που θα δω θα τα φορέσω, ρε Βασίλη, μόνο τα έχω κυβέρνα για να βλέπω.
2: Εξαρτάται τι βλέπουμε. Άμα πάμε να δούμε υψηλή ραπτική, δεν πολύ. Αυτά συνήθως δεν βγαίνουν στην παραγωγή.
0: Και γιατί τα βγάζουν?
2: Για να δείξουν την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Ας πούμε, ο κάθε οίκος, τις ιδέες, τις απόψεις, το όραμα. Και από εκεί και πέρα, αυτά που συνήθως φοράμε είναι τα πρέτα πορτέ που βλέπουμε ναι. Στις πασαρέλες. Που και εκεί μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα ρούχο. Ξέρω εγώ, τώρα τελευταία είχαν πάθει μία τσότσα όλοι και κάτι βάζανε σαν υγρά και κολλάγανε τα υφάσματα, γινόταν σαν αγαλμάτινο, μετά σκληρό. Αυτό δεν θα το βγάλει να το πουλήσει. Είναι ναι. Για την πασαρέλα να το δει. Εσύ δεν πα κανονικά.
0: Ζάρα, διάβασα, φεύγει την Ελλάδα.
2: Bad Bunny. Τώρα συνεργασία κάναν αυτοί.
1: Όχι, δεν είδα κάτι, αλλά όχι. Είδατε τι έχει γίνει με τον ιδιοκτήτη του Μάγκο.
0: Αυτό πάνω από Μάγκο. Ναι, αυτό το είδατε με τον.

0: ή απλά,
1: δεν έχουμε επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, χρόνια πριν.
1: Μετά σε δεύτερη συζήτηση θα ήθελα να το δω κι εγώ αυτό.
0: Πέρυσι έχασε τη ζωή του άνθρωπος.
2: Ένας εγκληματίας είναι πολύ παλιό τώρα να δούμε αν γεννιέται.
1: Όχι, δεν γεννιέται. Έχω δει πάρα πολύ. Κοίτα, εγώ το βλέπω από την πλευρά τώρα του κουτσομπολιού.
2: Κουτσομπολιού, γι' αυτό μην το πας πολύ βαθιά.
1: Ναι, δεν το πάω πολύ βαθιά. Απλά θα ήθελα μετά να μάθω με ένα ντοκιμαντέρ τι ήταν ο πατέρας. Πώς τον διαμόρφωσε έτσι. Γιατί το κτέρας διαμορφώνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Πάντως, γι' αυτό με τις πληροφορίες τις οποίες κρατάω, σκέφτομαι τώρα, επειδή διαβάζω διάφορα περιοδικά, συγκρατώ διάφορα θέματα που μπορεί να βρω, ειδικά όταν έχουν να κάνουν. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι γίνεται με την γονιδιακή έρευνα.
2: Και εγώ ήθελα να σου το πω.
0: Ο καλός θυμός. Δηλαδή κάτι τέτοια.
2: Ναι.
0: Και τα διαβάζω πολύ και τα θυμάμαι μετά. Τα συγκρατώ και τα πετάω.
2: Τώρα δεν μιλάς για το μάγκο. Μιλάς για την πρώτη μου ερώτηση. Ποια είναι αυτά που συγκρατεί ο εγκέφαλός και οι άλλοι θεωρούν περιτά.
0: Σκεφτόμουν τόση ώρα. Σίγουρα τα θεωρούν περιτά. Καλή ώρα.
2: Εγώ.
0: Τώρα που το ανέφερα, ναι.
1: Μα όχι, ο Δημήτρης, νομίζω θα το άκουγε αυτό.
2: Όχι, θα το άκουγα.
1: Ειδικά για τις ασθένειες, άμα έχεις πληροφορίες.
2: Ναι, θα τα άκουγα. Αλλά όντως μπορεί να σε θαύμαζα που συγκρατήσετε τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν θα μπορούσα να συγκρατήσω. Ας πούμε, εγώ να σου το πω πιο απλά για να καταλάβετε τι εννοώ. Μία εντεκάδα δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Με τίποτα που να τους βάλω κάτω και να τους μάθω απ' έξω.
1: Βαρύ.
2: Μετά από μία εβδομάδα την έχω ξεχάσει. Ο Θανάσης λογικά δεν την ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον ενδιαφέρει γι' αυτό.
2: Ναι,
1: βαρύ,
2: αυτό
1: ναι.
2: Να ρωτήσω τώρα εσείς σε τι θέμα, νομίζω είναι μεγάλο τώρα. Θα είναι μεγάλο για να γράψεις το ολόκληρο μήνυμα σε τι θέμα
3: ναι,
2: είστε καλοί.
3: Ναι, και σας φοβάμαι και σε αυτά.
2: Λοιπόν, ναι, όντως, σε τι είστε καλοί. Σε τι είστε καλοί, είναι κάτι με τα χέρια σας, είναι κάτι με τα πόδια σας, είναι κάτι με το μυαλό σας, είστε καλοί στο σεξ, είστε καλοί στη δουλειά σας, είστε καλοί στο να συγκρατείτε ονόματα.
1: Άχρηστα ταλέντα θα είναι ωραίο.
2: Ωραίο αυτό. Άχρηστα ταλέντα.
1: Ας πούμε, ένα δικό μου άχρηστο ταλέντα είναι πιάνω πράγματα με τα πόδια.
2: Μπράβο, Θανάση.
1: Σαν πυθική.
2: Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα γι' αυτό.
3: Αυτό δεν είναι άχρηστο ταλέντο, γιατί έρχεται εκείνη η ώρα που θες κάτι να πιάσεις. Είναι τα χέρια λερωμένα από το γαριδάκι. Κάνεις τσακ με το πόδι.
2: Εγώ και με τα λερωμένα χέρια από το γαριδάκι τα πιάνω.
1: Εγώ έχω σερβίρει πράγματα με τα δάχτυλα.
2: Μπράβο.
3: Σε είδα, ναι.
1: Ναι, το βλέπανε.
2: Σε αυτού
1: του άρεσε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, Μάβες, καλημέρα. Αυτό είναι το Μάβες όπως έχετε καταλάβει. Τώρα πηγαίναμε το ένα στο άλλο και πολιτικά θα πούμε σε λίγο, γιατί την ώρα θα σας πω πώς είναι δυνατόν να αποταμιεύεις, να έχεις πρόσβαση στα χρήματα σου όποτε γουστάρεις και να καβατζώνεις και λεφτά, να αυγατίζουν δηλαδή, ενώ έτσι όχι να κλέβεις. Η Snap λοιπόν, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δώστε σημασία σε αυτό, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Εύκολα απλά από το κινητό σου. Με τη Snap ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς να νιώθεις άνετα. Να έχεις λεφτά. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, παρακαλώ, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά έχει και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί λοιπόν να αφήσεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, αυγάτισε τα, και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com. Πάμε παρακαλώ στους μάπες.
3: Εδώ μας έχει στείλει, παιδιά, ο μάπας ο Νίκος από νωρίς ένα μήνυμα, λέει, στις τουαλέτες της δουλειάς, το οποίο είναι τέλος πάντων έτσι σχετικά εφάνταστο και αφορά την ορθή χρήση του χώρου εκεί.
2: Της τουαλέτας.
3: Της τουαλέτας, ναι. Σας διαβάζω έτσι τα bullet μόνο. Ελεύθερη σκοποβολή, το νου σας στο σημάδι κλπ.
2: Ναι.
3: Το καζανάκι δεν είναι διακοσμητικό, πατήστε το επιτέλους. Είναι λυτρωτικό για όλες, λέει εδώ η φίλη. Το πιγκάλ δεν δαγκώνει. Αν αφήσατε ίχνη, φροντίστε το. Όχι ακροβατικά, δεν είναι βατήρας ή λεκάνη, μην ανεβαίνετε.
2: Σας έχω πει ότι έχουμε βρει τον Νίκο Γκάνο πάνω σε μια τουαλέτα με τον Σταμάτη σε μια περιοδία του Νεσκαφέ ήταν.
3: Πολλοί το κάνουν.
2: Ο οποίος γινόταν να πατήσει κάτω για να αλλάξει, για να βγει στη σκηνή, και το έκανε όλο αυτό ακροβατικός πάνω στην τουαλέτα.
0: Ναι.
2: Πατώντας πάνω. Ναι.
0: Τον
3: και κάπου ήθελε, ξέρεις, λίγο να πατήσει αυτό. Και όχι κάτω, σου λέει, στο πάτωμα εδώ της τουαλέτας. Ωστόσο, στόχος, λέει, είναι να μπαίνουμε για την ανάγκη μας και να μην βγαίνουμε με μετατραυματικό στρες. Σε καταλαβαίνω και απορώ τι έχει παρουσιαστεί σε αυτές τις τουαλέτες της δουλειάς που οδήγησε στη συγγραφή ενός ολόκληρου.
2: Μανιφέστο.
3: Ναι.
1: Μάλλον δεν τις καθαρίζει κανείς η δουλειά τους η τουαλέτα.
2: Αυτό λέει ο Βασίλης. Ναι. Λοιπόν, μάπες, πάμε λίγο να δούμε. Καλά, εντάξει, θα έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Του χρόνου, στο σαν σήμερα, θα λες σαν σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
2: Πάρα πολύ σωστό. Θέλω να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σήμερα, εσύ, Θανάση, μου είπες χθες, Το 2018 ο Βασίλης γεννήθηκε.
1: Σαν σήμερα πέθανε.

0: Γι' αυτό θα σας διάβαζα τάκες του. Εχθές είπα, αύριο, να ξέρετε, είναι.
1: Α, και θα μας διάβαζε σήμερα.
0: Θα διάβαζε σήμερα γιατί σας έκανα πρόμο.
1: Το έχεις.
0: Το έχω, βέβαια.
1: Λοιπόν, όπως είπε λοιπόν και χθες ο Θανάσης Βασίλη Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός σε όλους μας και αγαπημένος Χάρη Κλίν. Πολιτικά, άκουσε τι έγινε τώρα. Κάνε την συνεδρίαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τέλος πάντων, μην σας λέω τις λεπτομέρειες. Σχετικά με τις υποκλοπές. Καλέσανε λοιπόν, προς τιμήν εδώ που τα λέμε, βέβαια νομίζω ότι υποχρεούται κιόλας, να παραβρεθεί ο διοικητής της ΕΙΠ. Ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις, μπήκε εμβόλυμα ο Ανδρουλάκης μέσα στη συνεδρίαση. Δεν προβλέπεται, αλλά μπορεί ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μπει. Ψιλοσακωθήκανε. Το κακό είναι ότι βγήκε σε non-paper αυτή η συνεδρία, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αφορά τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι απόρριτη. Έβγαλε λοιπόν κανονικά το πασοκάρα, έβγαλε σε mail. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κομμένα και ραμμένα, αλλά το τι υπόθηκε στην Επιτροπή.
2: Μάλιστα.
1: Τα ρουφιάνευσε, δηλαδή κανονικά τα έβγαλε στη δημοσιότητα. Τι υπόθηκε εκεί? Αυτό είναι το ένα θέμα.
0: Τι μάθαμε, για πες.
2: Τα ρουφιάνευσε ή έδωσε φως και διαφάνεια στη διαδικασία?
1: Έδωσε ακριβώς το δισταγμό του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών να απαντήσει στις ερωτήσεις του Ανδρουλάκη. Αυτό έδωσε.
2: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι
2: που δεν προβλέπεται.
1: Ναι. Γιατί και ακόμη και αυτός ο δισταγμός μπορεί να δείχνει κάτι, μπορεί να κάνει κάποιον να προβεί σε συμπεράσματα. Το σου λέει.
2: Ναι, αν ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, τέλος πάντων, θα προβλεπόταν να δημοσιοποιηθεί.
1: Το κόλπο, αν βλέπετε και House of Cards που ετοιμάζεται τώρα στη Βουλή, είναι το εξής. Θέλουν να ψηφίσουν λοιπόν για τις υποκλοπές, αν θα γίνει εξεταστική. Για να γίνει εξεταστική γενικά για θέματα, πρέπει να συμπληρώνονται 120 ψήφοι. Mm-hmm. Θα επικαλεστεί, σου λέει όμως, η κυβέρνηση ζήτημα εθνικής ασφαλείας και θα απαιτούνται 151, οπότε δεν θα ψηφίσει τίποτε.
2: Πάντως, δεν θέλω να πω τώρα αυτά τα γραφικά κυβέρνηση των σκανδάλων και των επιτροπών κλπ. Αλλά έχει κάμποσο καιρό που μόνο με αυτά ασχολούμαστε στην κεντρική πολιτική. Αν θα ανασυνταχθεί η κεντροαριστερά, αν θα γυρίσει ο Τσίπρας και ποιο είναι το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει στη Νέα Δημοκρατία και αν θα γίνει εξεταστική.
0: Πραγματικά τα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα τελικά.
1: Τα κυβερνητικά έχουμε... ή τα ατομικά.
0: Όχι, δεν
2: νομίζω. Καλά, τα ατομικά.
0: Μιλάμε για τη χώρα. Τα οικονομικά μας προβλήματα.
1: Νομίζω πως όχι.
2: Ας πούμε η ακρίβεια που στενοχωρεί και θυμώνει τον Πρωθυπουργό μας.
3: Μέχρι ένα σημείο τον θυμώνει. Μην το κάνουμε και από
2: όλοι. Μην τρελαίνεσαι. Πήγα να ξεφύγω. Έχεις δίκιο.
1: Ποιος είπε την ωραία ατάκα? Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Μακάρι να τα ακούσει αυτά ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι γι' αυτό.
3: Δεν θυμάμαι, ναι, κάποια στιγμή.
2: Από Πασόκ τώρα, από Κουκουέ, δεν θυμάμαι.
1: Κάπου αντίθετα. Όποιος και να το είπε, δεν πολύ θα κάνει. Αλλά ήταν έξι μια ατάκα. Να πούμε ότι εδώ που τα λέμε, τώρα επειδή και εγώ κάπως έχω κάποιες άχρηστες τέτοιες πληροφορίες στο μυαλό μου, ότι είχε πει ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι από τα πράγματα που μην μου το αμφισβητήσετε γιατί τα έχω διασταυρωμένα στο κεφάλι μου τουλάχιστον, ότι χρειάζεται 2 τετραετίες για να φτιάξει την Ελλάδα.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, έχει υποθεί.
1: Προφανώς πριν τις 2 τετραετίες.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα πάμε για τώρα, θέλει τρίτη. Μάλλον ναι, δεν τα κατάφερε να τη φτιάξει.
2: Κάπου είδα να τα απαντάνε τώρα αυτές τις μέρες, αλλά δεν θυμάμαι το επιχείρημα πολύ. Γιατί όντως έχει ερωτηθεί. Εσείς μας λέγατε 2, τώρα τι μας λέτε, τρίτη, ας πούμε.
1: Ισχύει. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε ισχύουν πάνω κάτω στα πολιτικά. Να τα έχετε στο μυαλό σας, μπας και σας ενδιαφέρουν ή δεν σας ενδιαφέρουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Κωνσταντοπούλου φωνάζει εκεί.
2: Να, και αυτό ας πούμε είναι ένα άλλο φαινόμενο. Δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα, μια συνεδρία σε ένα οτιδήποτε, να τραβάει πάση θυσία και με οποιοδήποτε τρόπο πάνω της τα βλέμματα και την κουβέντα, η οποία είναι με μισείτε, δεν σας θέλω, είστε άδικοι, ναι, εγώ είμαι δίκαια κλπ. Χάνουμε όλο το υπόλοιπο. Εγώ δεν ξέρω γιατί συνεδριάσανε προχθές. Ξέρω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου φορούσε ένα μπλε ριχτό πάρα πολύ ωραίο και ούρλιαζε.
1: Ισχύει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας
2: τώρα. Τι θέλει κι αυτός?
1: Γιατί λέει συμμερίζεται τα φύλαθρα συναισθήματα. Δηλαδή ότι έχει Final Four τώρα και δεν θέλει, λέει, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας.
0: Θέλει να πάει να δει μπάσκετ.
1: Ότι οι άλλοι να δούνε.
2: Δεν υπόθηκε καλά, αυτό.
1: Ναι, το είπε. Τον ρωτήσανε, ρε παιδί μου, χτες, θα καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και λέει θα σεβαστώ τα φύλαθρα συναισθήματα.
0: Αφού είμαστε
1: και τα δικά του και των άλλων.
0: Αφού είμαστε μια χώρα, να πούμε, μη πω τώρα.
1: Του Άρτου και των θεαμάτων. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε. 104 και 6 να πω μια εκκρεμότητα που μου έχει μείνει από χθες για την σειρά που σας είπα. Λοιπόν, μεταξύ Πατέρα και Αιγιού ήταν η σειρά που σας είπα. Που είναι αυτή η Ισπανική με την πάρα πολύ ωραία γυναίκα που παίζει εκεί. Που την πηγαίνει ο πατέρας να τη γνωρίσει, σας είπα, στο αρχοντικό της οικογένειας στη Λαπέρλα. Στα παιδιά του, στη μάνα του κτλ. Και τα φτιάχνει με το γιο. Αυτό δεν σας είπα.
3: Μεξικάνικο είναι αυτό.
1: Μεξικανό, ναι. Τελικά, όχι
3: σπανικό. Φαίνεται κιόλας όπως το περιγράφεις.
1: Ναι.
3: Okay.
2: Είναι λίγο κι αυτή, είναι σαν Μεξικανή Μάργκο Ρόμπι.
1: Άμα τη δείτε, είναι στο Netflix και η πρωτοτυπία είναι ότι είναι 20 επεισόδια, 7 λεπτά, 10 λεπτά. Συγγνώμη που το λέω, απλώς εχθές ήταν το τελευταίο πράγμα που είπα και ξέχασα το πιο σημαντικό. Ότι τα έχει φτιάξει η γυναίκα με το γιο.
2: Καλά κάνεις και το λες και το 7 λεπτά, γιατί μου έχει τύχει να μπω στη σειρά να ξεκινήσω να είναι 3 επεισόδια των 20 λεπτών, μέχρι να φάω εγώ να βάλω τα λάδια, τα πιπέρια, τελείωσε το έργο. Έρε, δεν κράταγα ένα.
0: Προσωμπορστά, ρε φίλε, τα έχουμε γράψει πριν 3.000 χρόνια αυτά εμείς.
3: Να ρωτήσω.
0: Μάνες και γη και τέτοια δώσε φάση.
2: Παιδί μου με το Μαρκουλάκι, το Χιλάκι και την Ταμίλα Κουλίεβα.
0: Καλά και παιδιά και θέλω.
1: Όχι, σου λέει 3.000 για την τραγωδία μιλάω.
0: Για την τραγωδία μιλάω.
2: Εγώ τώρα σου λέω για σύγχρονα μεξικάνικα.
0: Και αυτό τραγωδία είναι η αλήθεια.
1: Μεξικάνικο ήτανε.
3: Ναι. Πάμελα Αλμάνσα λέγεται.
1: Εγώ την ακολούθησα και στο Instagram,
0: παιδιά.
3: Καλά έκανες.
2: Εσύ βρήκες τη νέα Ροζαλίντα.
3: Άμα θες να συντάξουμε και κανένα μήνυμα.
1: Μα για να μ' αρέσει τόσο πολύ γυναίκα που δεν έχει στήθος, καταλαβαίνετε τι τούμπανο είναι.
0: Εντάξει, δεν
2: έχει.
1: Δεν έχει. Στη σειρά δεν έχει.
2: Εσύ τώρα θα δες κι άλλες.
1: Όχι, αν εσύ βλέπετε αυτή τη φωτογράφηση, δεν ξέρω που μπορεί η κοπέλα να έχει βάλει.
2: Εγώ είδα λίγο.
1: Σ' άρεσε.
2: Μωρέ, εγώ δυσκολεύομαι λίγο με τις γλώσσες. Θέλω να τα ακούω αγγλικά για να μην βλέπω. Και μετά γίνεται
1: καραγκιόζ. Για να κάνεις δουλειές θέλεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να διαβάζω κάτω, να βλέπω την εικόνα. Θέλω και να ακούω και λίγο.
1: Λοιπόν.
2: Και γίνεται μετά καραγκιόζ μπερντέ, δεν γίνεται.
1: Και τώρα θα σου θέσω την ερώτηση μπροστά στους συναδέλφους. Εχθές σου σε πήρα τηλέφωνο και μου απάντησες έτσι λίγο λάγνα και λίγο κουρασμένα και λίγο βραχνιασμένα.
2: Ναι.
1: Και λίγο με πάθος και λίγο με βαριά αναπνοή. Τι έκανες, θέλω να μάθω.
2: Ναι.
1: Τι έκανες.
2: Είχα μόλις μπει στο σπίτι, ήμουνα σκυμμένος και έβγαζα το λουρί του σκύλου.
1: Εντάξει, το ακούω. Φοβήθηκα λίγο προς
0: και το φόραγα στο λαιμό μου. Και το φοράγα στο λαιμό μου.
1: Και μου το φοράγανε στο λαιμό μου.
2: Και
1: το έμεινα για να μου το φορέσουν στο λαιμό μου.
2: Από εκεί και πέρα δεν σας αφορά.
1: Οκ.
0: Παιδιά, πολλά θέματα.
1: Το ακούω. Λοιπόν, μάπες, να σας πω ότι.
2: Εξάλλου, εγώ προτιμάω και είναι τα σαμαράκια που πιάνουν από κάτω.
1: Μάλιστα. Γιατί,
3: γιατί φοράει η τηλεμόκοψη ανοιχτή, μην κάνει κανένα σημάδι.
2: Αυτό είναι πιο άνετο στη βόλτα. Παιδιά, το σκυλί μου αυτά δεν μπορεί καθόλου. Μία φορά που πήγα να τις βάλω, γιατί ντρεπόμουν που είναι τόσο δα μικρό σκυλάκι και είναι στο λαιμού, ξέρω εγώ, τύπου το πάω slave.
1: Ναι.
2: Και πήγα να τις βάλω και ένα το άλλο. Ρε, να μην κουνιέται το σκυλί. Το δε σαν τιμωρία, άνοιξε πόδια, χέρια κάτω, ξάπλωσε
3: χαλί.
2: Και δεν κουνιότανε με το γυλαίκο.
1: Ναι. Το σκυλί σου έχει τσαγανό, έχει χαρακτήρα, ρε φίλε.
2: Ναι, γιατί το έχουμε αφήσει ανεξέλεκτο και μας έχει μπει εδώ.
0: Πώς τους είπαμε, ρε παιδιά, αυτού στην Πορτογαλία.
1: Του
3: Θέριαν.
0: Λοιπόν,
2: α, που κάνουν τα ζώα οι άνθρωποι.
0: Με παίρνει, κοιμόμουν. Είχα πάει, εντάξει, είχα φτιάξει τι δουλειέ μου να είναι μετά τι 2 το μεσημέρι. Και λέω, α, πάω να κοιμηθώ.
1: Γιατί φτιάξει τι δουλειέ του να είναι μετά τι 2 το μεσημέρι, Βασιλή.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα, φίλε, δεν με παίρνει κάποιο άλλο δουλειά, οπότε τα δικά μου τα κάνω μετά.
1: Τρει δουλειέ δεν κάνει, ρε φίλε.
0: Τώρα κάνω ένα break για να ξεκινήσω.
2: Κάνω break. Τι θέλετε, μωρέ, εγώ δεν ξέρω το πρόγραμμα.
1: Από ενδιαφέρον.
2: Τέλο πάντων. Σκέφτηκε ο άνθρωπο 10 και μισή με 2 α κοιμηθώ.
1: Δεν κατάλαβα, να μην ρωτήσουμε το φίλο μα να ξέρουμε που είναι.
0: Με ξυπνάει η μάνα μου. Χαίρομαι που με ξύπνησε, βέβαια, για τον λόγο, γιατί μου αποδεικνύει πόσο σωστά έχω μεγαλώσει. Γιατί είναι μια γυναίκα 70 χρονών, οπότε το μυαλό της κοιτάζει πάρα πολύ μπροστά.
1: Και δεν κατάλαβα, εσύ γιατί μεγάλωσε σωστά.
0: Θα σου πω.
2: Τώρα θα καταλήξουμε.
0: Με ξυπνάει και μου κάνει: Θανάση, βάλε, λέει, αντένα. Λέω: Τι θες, εμάνα, λέω. Μου λέει: Βάλε να γελάσεις να δεις, λέει, που τσακώνονται, λέει, στο πρωινό για τους Τυριανούς. Και λέω: Να πάω να δω. Παιδιά, τι λέγανε.
3: Τι λέγανε.
0: Να έχουν τρελαθεί. Λέει: Θα τον θέλετε, λέει, δίπλα, λέει, στο παιδί σας. Να πηγαίνετε, λέει, σε ένα πάρκο και να είναι ο άλλος δίπλα, λέει, σκύλος.
1: Πάω στοίχημα ότι η Δέσποινα Καμπούρη υποστήριξε τους Τυριανούς για να ισοφαρίσει. Για να ισοφαρίσει. Την αισθητική του Pride.
0: Προσπάθησε, αλλά δεν το δεχότανε.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος και ο Τερή, δεν το δεχόντουσαν.
3: Αυτός ο ηθικός πανικός, ρε παιδάκι.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα είναι ο καλύτερος ορισμός.
0: Ο ηθικός πανικός.
1: Ηθικός πανικός.
3: Δηλαδή ότι τι θα μας βρει, δηλαδή, λες και είναι όλα τόσο αρμονικά και ωραία και ξαφνικά θα έρθει ένας άνθρωπος ντυμένο ζώο και θα κλονιστεί όλο το αξιακό μας σύστημα.
2: Όπου δεν είναι λεπτό. Τι θα μας βρει, δεν αναρωτιόμαστε. Ξέρουμε, γιατί συνήθως ειδικά στη συγκεκριμένη εκπομπή καταλήγει η κουβέντα αυτή, ξεκινάει από τα ζώα, τις ουρές και τα υπόλοιπα.
1: Κάπως καταλήγει.
2: Και καταλήγει ότι... Και να γι' αυτό πρέπει να έχουμε και δύο φύλλα. Άντρας, γυναίκα, άσπρο, μαύρο.
1: Πάνε εδώ να μας γίνουνε κατσίκια στο τέλος.
0: Δεν πήγανε πολύ εκεί στο τέλος. Μείνανε πιο πολύ εκεί στο ηθικό κομμάτι.
1: Εμένα στον κρουπ των φίλων μου έτσι καταλήξανε.
0: Α, έτσι καταλήξανε.
1: Είδατε με τη διαφορετικότητα. Αυτό ρε παιδί μου.
0: Τρελαίνονται.
1: Ο καθένας ορίζει το τι είναι. Η Δατελέα, θα καταλήξουμε αυτό. Ο καθένας λέει θα είναι ζώο. Όλο αυτό ξεκίνησε από τους γκέι, να ξέρετε.
0: Όλα.
1: Αυτή, όλα ξεκίνησαν από τους γκέι.
0: Επίσης.
1: Αυτός ο καρκίνος της κοινωνίας.
0: Επίσης οι γκέι φταίνε που φέρνουν την ωραία Ελένη μας αυτή την ασχημομούρα, τη μαύρη.
1: Επίσης. Μαύρη και ο.
0: Μαύρη!
1: Α, για τον Αχιλλέα τώρα που λέει.
0: Είναι τρατζέντερ τώρα, είναι δυνατόν.
1: Που είναι τρατζέντερ.
2: Είναι και μαύρη και τρατζέντερ.
1: Τρατζέντερ ο Αχιλλέας. Πρόσεξε, υπάρχει, σου λέει συγκεκριμένη.
3: Πηγή.
1: Όχι. Σκεπτικό.
3: Okay.
1: Γιατί είναι ο Αχιλλέας. Καταρχάς δεν είναι θέμα τρανσγέντερ. Είναι θέμα ότι είναι τελείως διαφορετικός από τον Αχιλλέα που έχεις στο μυαλό σου ως Μπρατ Πιτ. Μάλλον τον Μπρατ Πιτ.
0: Ναι, ήταν μόνο, απλά έχουμε συνδυάσει τον Αντρούκλα να πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ τώρα πιο ντελικάτος με την έννοια του ότι δεν είναι νταυραδισμένος. Με τον Μπρατσομένο.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Πιο αέρινος. Πιο fluid, ρε παιδί.
3: Έχει
1: πιο
3: καλλιτεχνικό. Έχει και λίγο κλαμ.
0: Μ' αρέσει αυτή η ανάλυση που πάει να κάνω, Δημήτρης. Κατάλαβε τι θέλω να πει τώρα. Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, σου λέει. Καλά, και εγώ ξεπατικωμένη την έχω. Ότι θέλω να τον δείξουν έτσι αποδυναμωμένο στον κάτω. Αποδυναμωμένο. Να έχει ξεφορτωθεί τα μπράτσα και όλη αυτή την αερονοπότητα. Γιατί είναι στον κάτω κόσμο. Και γιατί σου λέει ότι ήταν πάντα το μότο του Αχιλλέα ότι η στεροφημία. Να είμαι διάσημος για τα ανδραγαθήματά μου και για την ανδρεία μου και για το θάρρος μου. Πήγε στον κάτω κόσμο και κατάλαβα ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι με τους ανθρώπους που τους αγαπούν και να βιώνεις την αγάπη και την.
3: Ακριβώς το μαζί σου θα τα πάρεις.
1: Ακριβώς.
3: Ναι. Οπότε ταχτίζεις,
1: όλο αυτό τον κάνει τελείως αποδυναμωμένο, χλωμό και σε μια κατάσταση ρευστή.
2: Πιο ανθρώπινο.
3: Ωραίο, μου αρέσει.
1: Και εκεί κόλλησε το τραντζέντερ, καταλάβατε.
0: Αφήνει το masculinity, ρε παιδί
1: αυτό
0: μου.
1: Αφήνει
0: τον πόνο, τη βία. Τα αφήνει όλα αυτά του πολέμου και πάει πίσω.
1: Αυτό.
0: Να ενταχθεί στην επόμενη ζωή. Πολύ ωραία.
1: Και εκεί είναι αποδυναμωμένο, σου λέει, στον Άδη. Και γι' αυτό και είναι με λιγότερα κιλά, που είναι πιο ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
2: Πιο slim.
1: Πιο slim, ναι.
2: Πάντως όλα αυτά τα καταλαβαίνω, τα αποδέχομαι, τα θέλω πάρα πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι τα κάνουν σε ένα βαθμό και για όλη την υπόλοιπη κουβέντα.
3: Προβοκατόρικα.
1: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πάντως ο Νόλαν σου λέει ότι του Ναντίον, επειδή είδα και εγώ τον.
2: Τούτυχε του Νόλαν.
1: Ο Νόλαν ίσα ίσα έχει κατηγορηθεί ότι δεν αποδέχεται και δεν αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.
3: Ναι, λέει, έτσι μου
1: είστε. Το αντίθετο δηλαδή του προσάπτου του Νόλαν για να τον κατηγορήσουν τώρα ότι αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Λες και είναι κακιά η συμπερίληψη.
2: Εγώ δεν βρίσκω ότι το αναδεικνύει. Θεωρώ ότι το εκμεταλλεύεται.
1: Α, το θεωρείς.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει. Εντάξει, το εκμεταλλεύεται. Θέλω να δω την ταινία για να δω πώς το εκμεταλλεύεται. Γιατί άλλο να παίζει ένα σε ένα λεπτό. Καλό να παίζει τη μισή ταινία. Να. Άμα παίζει τη μισή ταινία, δεν είναι ώρα και εκμεταλλευτεί. Αν
1: λοιπόν
0: η Ελένη είναι δηλαδή ένα πέρασμα που λέει τώρα ο Βασίλη, ίσως το είναι εκμεταλλεύτηκε.
1: Η Ελένη και ο Αχιλλέας είναι ένα πέρασμα δεδομένου του έπους. Δηλαδή η Οδύσσια αφορά το ταξίδι του Οδυσσέα, δεν έχει σχέση με την Ιλιάδα. Η ωραία Ελένη και ο Αχιλλέας είναι στην Ιλιάδα. Εν τω μεταξύ, είδα στο TikTok, παιδιά.
2: Και γενικά το casting δεν σας φαίνεται, μωρέ παιδί μου, πολύ περιποιημένο τώρα. Σαν να πήγαμε σε ένα γραφείο marketing και είπαμε, βρείτε μας 10-15, ποιοι πουλάνε.
0: Όχι, είναι οι συνεργάτες, παιδιά. Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Νόλαν. Είναι λίγο πάνω κάτω.
2: Οι casting directors.
0: Ναι, είναι πάνω κάτω. Οι ηθοποιοί που έχει ξανασυνεργαστεί είναι εντάξει, είναι τώρα αυτή τη στιγμή οι 100 καλύτεροι ηθοποιοί. Οπότε όλοι παίρνουν από αυτό το πηγάδι για να έχουν εισιτήρια. Τώρα ο Matt Damon, εντάξει, δεν κάνει για Οδυσσέας.
3: Η Anne Hathaway όμως εξαιρετική, ρε παιδί.
0: Ναι, αλλά η Anne Hathaway σου λέει, ρε παιδί μου, ότι έχει την ίδια. Έχει την ίδια ηλικία με το γιο της πάνω κάτω. Δηλαδή τώρα ότι βάλανε τον Spider-Man να κάνει το τηλέμαχο, εντάξει, δεν είναι
3: ότι
0: 15 χρόνια διαφορά έχουν.
1: Ο Βασίλης αυτό που είπε είναι ένα βήμα παραπέρα από αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή τους βάζουν και περισσότερο για να προκληθεί και λίγο κουβέντα.
3: Ναι,
1: όχι μόνο επειδή είναι μέσα στους 100
2: που συζητούνται. Που θεωρούμε αντιφατικούς. Από την άλλη, τώρα μόλις το συνειδητοποίησα, η Anne Hathaway φέτος, και Ντέβιλ και τέτοιο θα ταρπάξει από παντού.
1: Είναι η Anne Hathaway
0: και καινούριο γκόμενο.
3: Και η ομορφότερη γυναίκα, νομίζω.
0: Σας το είπα χθες. Και καινούριο γκόμενο και πρωταθλητή πλέον.
1: Είναι η Anne Hathaway η φετινή. Πώς τον λένε τον άλλον που ήταν στο.
2: Πέτρο Πασκάλ.
1: Είναι ο Πέτρο Πασκάλ του 2026.
2: Ναι, αλλά πολύ ακριβή αυτή.
0: Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα η Anne Hathaway και μου αρέσει και όπως παίζει.
3: Ναι, μόνο σε εσάς τους δύο αρέσει. Και σε μένα αρέσει.
1: Δεν κατά.
3: Τι,
1: γιατί είσαι επιθετική,
3: ρε. Δεν είμαι επιθετική.
1: Σου είπαμε εμείς ότι απαγορεύεται να αρέσει σε σένα.
3: Όχι, αλλά αφού.
1: Γιατί είναι μόνο σα του δύο αρέσει.
3: Γιατί το παίρνετε σαν ως επίθεση.
1: Βασίλη, πώς το πήρες.
2: Άκουσε, Κατερίνα.
0: Ήταν επιθετικό.
2: Και εσύ αρέσει στα αγόρια μας εδώ. Μην το παίρνει. Μην βγαίνει ανταγωνιστικά απέναντι στην Άννα.
3: Καθόλου ανταγωνιστικά. Αλλά λέω, αφού η γυναίκα είναι κούκλα, είναι θεάρα. Σε ποιον δεν αρέσει.
1: Τότε μπορεί να πει και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο σε εσά αρέσει.
3: Βγήκε και η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό People.
2: Τι δέχεσαι εσύ?
3: Φυσικά τη δέχομαι. Μπράβο. Τη χειροκροτώ.
2: Για το αστείο, οι θηλυκότητες χειροκροτιούνται.
1: Για το αστείο του πράγματος, θα σας πω ότι είδα ένα βιντεάκι στο TikTok που έλεγε, ρε παιδί μου, έδειχνε το ταξίδι του Οδυσσέα. Έχετε δει που είναι η Τρία? Ναι, έτσι, ναι, ναι. Είναι πάνω στην, όπως, στη Μικρά Ασία, βόρεια. Λοιπόν, εκεί ξέρετε και που είναι η Ιθάκη. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια ευθεία. Κάνεις τον περίπλου της
0: Πελοποννήσου
1: και πας και βρίσκεσαι. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
2: Όχι, να
1: στην Ελλάδα είναι, πας ναι, ναι, ναι, ναι, όλο αυτό. Και δείχνει την βάση του έπους, την διαδρομή που έκανε. Και κάνει κάτι ζιγζάκ.
2: Πηγαίνει
1: δεξιά, ναι, αριστερά, πηγαίνει εκτός, πάει Ιταλία. Γυρίζει κάτω Σικελία, φεύγει, πάει, ξανάρχεται. Σου λέει, παραδέξω ότι δεν ήθελε να γυρίσει στην Πινελόπη.
0: Πολλοί λένε ότι είχε πήγε και Αμερική.
1: Άντε.
0: Βέβαια. Υπάρχει αυτό το αφήγημα.
1: Ξέρετε πόσα χρόνια διήρκησε βάσει των ιστορικών το ταξίδι του Οδυσσέα ή η Οδύσσια?
2: Μπερδεύτηκα. Υποτίθεται ότι πήγε Αμερική ιστορικά ή με στο έπος?
1: Όχι,
2: δεν ιστορικά.
1: Ότι οι ιστορικοί που έχουν αναλύσει, μάλλον αυτό λίγο θα
0: πει. Επειδή βρήκανε κάποιες ελληνικές επιγραφές, λέει κάποιοι Έλληνες είναι εδώ, μήπως ήταν ο Οδυσσέας.
2: Okay,
0: γιατί okay, μπερδεύουμε αυτό πάρα πολύ. Ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ στη χώρα μου, ότι ενοχλούμε πάρα πολύ. Συνδυάζουμε τη μυθολογία με την ιστορικότητα.
1: Ιστορία. Ναι, μην βάζεις παραπάνω.
0: Όχι, όχι, με την ιστορικότητα. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, η ιστορία ήταν ότι έγινε ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο φυλές.
2: Ναι, κάτι υπήρχε.
0: Αυτό
2: πήρχε,
0: είναι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχουμε βρει καν την Τρία. Αυτό που λένε τώρα ότι βρήκαν την Τρία δεν ισχύει.
1: Γιατί?
2: Μα αφού μας έλεγε τώρα ο Δημήτρης που είναι. Εγώ υπάρχει, το έκανα εικόνα.
1: Το όχυρό της Τρίας υπάρχει. Η πόλη της Τρίας υπήρχε.
0: Ωραία. Ναι, όχι, δεν σου είπα ότι δεν υπήρχε. Απλά δεν έχουμε βρει την πόλη σαν πόλη.
1: Τι βρήκαμε, παιδί.
0: Όχι, τι βρήκαμε.
1: Απλώς δεν ξέρουμε ότι εκεί έγινε ολόκληρος τροϊκός πόλεμος.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι, δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και έχουν μπλέξει τώρα και έχουν φαγωθεί με τα μυθολογικά στοιχεία του έπους. Ναι. Αυτό είναι με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Τα ιστορικά στοιχεία του έπους. Μυθολογικά είναι εξορισμού η μύθος.
0: Ναι, αλλά κάποιοι
1: ότι ψάχνουν να βρουν ιστορία μες στο έπος εννοείται.
0: Ναι, αυτό με ενοχλεί, ρε παιδί μου.
2: Αυτό
0: δηλαδή
2: ψάχνουν.
0: Από τη στιγμή που θα δούμε τώρα Θεού στη ταινία, τους ενοχλεί πάρα πολύ το ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη μπορεί να μην υπήρχε καν.
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει, ρε παιδί μου, την αντίστοιξη. Ψάχνουν δηλαδή να δουν αν είναι συνεπές ως προς το έπος, ως προς το
0: κείμενο. Δεν είναι, γιατί
2: δεν είναι ταινία, βέβαια.
0: Γιατί εντάξει, είναι ταινία, είναι η οπτική του σκηνοθέτη. Ναι, ας πούμε, ναι, αν θέλω να πάμε, δεν φοράνε καν τις ίδιες στολές της εποχής. Μην λέμε τώρα τι
2: θέλουμε. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι ok να μη σ' αρέσει. Από εκεί και πέρα, μέχρι να βγεις στις τηλεοράσεις και να
0: αντιδράς
2: για την ταινία του αλουνού, είναι και λίγο αστείο. Κρύβει και κάτι άλλο από πίσω. 9 στις 10 περιπτώσεις θα πω για να μην είμαι απόλυτο.
0: Δεν είναι, λέει, όπως έγιναν τα γεγονότα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
2: Και τι σε νοιάζει εσένα?
0: Στο Καποδίστρια γίνανε έτσι. Κατέβηκε η Παναγία να τον πάρει. Δηλαδή, ό,τι μας ενοχλεί και δεν μας ενοχλεί.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα.
1: Έτσι, 17
3: Ιουλίου η πρεμιέρα.
1: Φτάνει, παιδιά, νομίζω, κύλιασε αυτό. Φτάνει. Έλα, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ας κλείσουμε εδώ τώρα και θα το πάτε μέχρι το βράδυ. Εσείς χειρότερα το Λιάγκα έχετε γίνει. Λοιπόν, παιδιά, ΔΕΗ είναι εδώ με My Rewards Coupons. Έχει κανονίσει με διάφορες εταιρείες να σας καβατζώσει με 20% έκπτωση στο About You για τα ρούχα σας. Με 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για το φαγητό σας τώρα, ειδικά που έρχονται και Final Four και τελική Champions League κτλ. Και έχετε, πολύ σημαντικό, 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner από τη ΔΕΗ. Μπράβο στη ΔΕΗ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο MyDAY στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και να απολαύσετε, να εκμεταλλευτείτε ό,τι έχει κανονίσει η ΔΕΗ για όλους εσάς. Φύγαμε για το τραγούδι της ημέρας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και εσείς, βέβαια, σας δίνουμε τελικά το λόγο την πρώτη ώρα. Εσείς δεν στέλνετε την πρώτη ώρα. Απλώς θέλετε να σας τον δίνουμε τις δεύτερες, τις άλλες δύο ώρες, τις τελευταίες.
0: Τι έβαλες?
1: Έβαλα, λοιπόν, 40 χρόνια συμπληρώνονται από την πρεμιέρα του Top Gun. Τη σχολή των καλύτερων, μια εμβληματική ταινία που άλλαξε και την πορεία του κινηματογράφου, τουλάχιστον στο τι θεωρείται εμβληματικό από πλευρά soundtrack, ένα από τα soundtrack τα οποία πραγματικά έκαναν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και εμβληματικές σκηνές όπως εκείνη με το beach volley.
2: Ναι,
1: που
2: ναι,
1: έβαλαν επίσης όλη αυτή την gay friendly φάση στις ταινίες του Hollywood και έφεραν για πρώτη φορά πιλότους μαχητικών αεροσκαφών να είναι στην πρώτη γραμμή των πιο περιζήτητων επαγγελμάτων παγκοσμίως.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
7: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
8: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Βέβαια ήταν λίγο γιατί έπρεπε και δεν θέλω και να την ενοχλώ. Αφενός αφετέρου ήταν και αργά. Είχα αφήσει τον Κούπερ πάρα πολλές ώρες μόνο του και έπρεπε να επιστρέψω. Είχα πολύ άγχος δηλαδή.
4: Σου έδωσε λύση.
3: Μου έδωσε τη λύση. Ωραία. Και την έχω τη λύση και έχω πάρει και την αποφασή μου. Θα την ανακοινώσω στους μάπες στο διάλειμμα και στους ακροατές μας. Την τελευταία ημέρα του ΜΑΠΕΣ, όσο συνήθως κάνω τις ανακοινώσεις. Τις δικές μου τουλάχιστον και στις δικές σας. Δεν είστε δικά μου κτήματα.
4: Το μπέργκερ το βρήκες?
3: Όχι. Το βρήκα, ήταν αρκετά μακριά.
4: Μακριά.
3: Και λέγεται Holy Cow, Βασίλη.
4: Holy Cow. Holy Cow.
3: Πού είναι? Είναι ένα καινούριο
4: μπέργκερ. Αυτό το καλλιγραφικό που τα γράφει εκεί κόκκινα.
3: Ακριβώς, ναι, ναι, κόκκινα. Ναι. Είναι ένα καινούριο μπεργκεράδικο στο Κολονάκι στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Που σύμφωνα με το.
4: Ήταν μακριά από σένα.
3: Ναι, εγώ ήμουν Λυκαβητό.
4: Ναι.
3: Σύμφωνα με το TikTok είναι η νέα μόδα στο κέντρο της Αθήνας. Το νέο viral. Τώρα έχει γίνει viral επειδή τεχνιέντος έχουν επιστρατεύσει influencers κτλ. Και το έχουν τσιμπήσει στα αποσταρίσματα. Είναι όντως πάρα πολύ καλό.
5: Και εγώ αυτό. Πιστεύω.
3: Θα το δοκιμάσω και θα σας πω.
5: Ρε, εσύ, νιώθω ότι τα μαγαζιά πλέον έχουν ζωή 2 μήνες.
3: Σε κάθε περίπτωση έλεγα λοιπόν ότι. Καλά, κάτσε, μην το θάψουμε, ρε παιδί μου.
5: Όχι, δεν λέω για το. Λέω,
3: α, γενικά λέω.
5: Για τη τάση λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Δύο μήνες ήταν άλλο μαγαζί.
6: Μπορεί να έχουν hype 2 μήνες και αυτό, μετά hype, απλά να πέφτει, ρε παιδί μου. Κάπως.
3: Πάντως, εγώ θα δοκιμάσω και θα σας πω. Είναι πολύ, πολύ όμορφο. Δηλαδή, αισθητικά. Εντάξει, όχι με την αισθητική τη Δέσποινα Καμπούρη που δεν τη αρέσει πολύ, αλλά δεν θα τη αρέσει.
4: Δεν έχει φτερά γκλίτερ τέτοια.
3: Ναι, αυτά τα
5: τάκια. Είχαν review ώρα τη τέτοια, τον παίρνουν σε ένα μαγαζιά και τρώει.
3: Νομίζω ότι αυτό κάνει, ναι.
5: Ωραία.
3: Κάνει και αυτό δηλαδή το παιδί.
5: Ζωάρα.
3: Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα να πάρω ένα γλυκό για να πάω στο σπίτι και μπαίνω στα ζαχαροπλαστεία. Δεν είναι κατά από κάτι κακό, πασαρέλα. Ναι. Γιατί ήταν στο δρόμο μου, ναι, αλλά ναι. Και εν πάση περιπτώσει μια χαρά δεν είναι.
4: Από τη Δημοκρήτου ανέβηκες?
3: Όχι, ρε. Ήμουν στη Λεωφόρο Αμφιθέα, στο Φάληρο.
4: Ναι.
3: Και πήγα να αφήσω το αυτοκίνητο και να πάρω ταξί για να πάω στο Λυκάβητο. Δεν έπαιρνα τώρα την.
4: Εγώ ακολουθώ όλη τη διαδρομή τώρα.
3: Τη Μαούνα, ναι. Και παιδιά, καταρχάς έπρεπε να την ψηλιαστώ γιατί δεν έβρισκα εύκολα πάρκινγκ για να μπορέσω να μπω στο ζαχαροπλαστή. Ναι. Λέω, ρε γάμο, τι γίνεται τώρα. Τετάρτη απόγευμα είναι, μεσημέρι. Η ώρα ήταν 4-5 ήταν.
4: Άσχετο.
3: Ναι. Τέλος με τα πολλά βρίσκω γιατί ξέρω τη γειτονιά. Και μπαίνω μέσα στην πασαρέλα. Φίσκα.
5: Γιατί?
3: Μιλάμε για 2 ώρες. Λέω, παιδιά.
4: Πασαρέλα στην πασαρέλα.
3: Έχουν φτιάξει. Ναι, πασαρέλα στην πασαρέλα. Λέω, έχουν φτιάξει κάποια σπεσιαλιτέ που έχει γίνει viral και έχουν σκάσει πολλοί κόσμοι. Κωνσταντίνου και Ελένη.
4: Αυτό ρε. Βέβαια.
3: Ήτανε όλες οι μαμάδες εκεί να τους χαίρεστε, να τις χαίρεστε τα παιδάκια σας και παίρνανε γλυκά για να κεράσουν το σχολείο την άλλη μέρα.
4: Σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες, άλλο κουτί.
3: 30 σε... από αυτά, βέβαια. 20 από αυτά, 45 από αυτά.
4: Βάλτε μου χωρίς ζάχαρη γιατί τα μισά δεν τρώνε.
3: Ουρά! 2 ουρές. Μία για να παραγγείλεις και μία για να πληρώσεις. Τους θαύμασα με πολύ ψυχραιμία οι άνθρωποι που δούλευαν στην πασαρέλα. Μπράβο στα παιδιά να είναι καλά. Και πήρα και εγώ μια τάρτα και μόλις την πηγαίνω στην φίλη μου και μπαίνω μέσα, λέω, ήταν η τελευταία. Και την τσιμπάω, μιλάμε, έκανα μπλονζόν. Γιατί πάει ο διπλανός μου να την πάρει.
4: Α, όχι.
3: Να ευχαριστήσω μια κυρία που μ' άφησε να παρκάρω σχεδόν από πίσω της και να την κλείσω. Μου λέει, πάμε μαζί, λέω να χαίρεστε και όποιον έχετε. Τέλος πάντων, παίρνω τη μία τελευταία τάρτα.
4: Ναι, και φράουλα.
3: Φράουλα.
4: Ναι.
3: Και ήταν αλλεργική στις φράουλες.
6: Τι λες, ρε εσύ.
3: Και με το που πηγαίνω και με χαρά της τη δίνω. Τύπου περίμενα μισή ώρα στην ουρά. Σου πήρα την τελευταία τάρτα. Και μου λέει, είμαι αλλεργική στις τάρτες.
4: Την κατέβη.
3: Πάρτε
4: το δηλητήριο από το σπίτι μας.
6: Πάντως, αν σε ξαναβγάλει ο δρόμος στο κέντρο, ρε παιδί μου, κάνω λίγο διαφήμιση τώρα. Αλλά υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο Ασημακόπουλη. Ασημακόπουλη, ναι, Αφία Ασημακόπουλη, που είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Το οποίο έχει κάτι άρρωστες lemon pie, κάτι σορμπέ του ονείρου. Εκεί τελειώνω.
3: Λοιπόν, θα πάω σήμερα.
4: Θα πάσε.
3: Θα σας φέρω, ναι.
4: Εμένα
3: εντάξει,
4: με...
3: επειδή μου το έπεσε, επειδή νιώθω ότι σε έχω αποπάρει, Κατερίνα, ναι. Και ως θέλω κάπως να φτιάξουμε τη σχέση μας.
5: Ωραία,
3: ξανά.
5: Θα σας φέρω και.
6: Μια lemon pie είναι ένας καλός.
5: Θα σας φέρω και εγώ προφιτερό, δεν θυμάμαι το μαγαζί. Έχουμε το καλύτερο προφιτερό.
3: Στον Αδρία.
5: Όχι, είναι ένας ο οποίος έκανε μόνο προφιτερόλ. Είχε το πρώτο κατάστημα Νέα Σμύρνη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς.
3: Μάστε. 698, θυμίστε το. 698-104-104-6. Καλημέρα, Μάπες. Γευστικά ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στους Μάπες, παρακαλώ.
4: Βεβαίως, καλημέρα στους Μάπες. Το 698-104-104-6. Θυμίζω το θέμα ημέρας που κάπως έτσι συζητάμε εδώ είναι πράγματα στα οποία είμαι πάρα πολύ καλός. Χρειαζόμενα ή αχρίαστα ταλέντα. Όπως εδώ ο φίλος ο Πέτρος και τα δύο χρειαζόμενα. Είμαι καλός στο χορό και να ακούω τον άλλον. Απαραίτητα και τα δύο.
3: Αχ, πόσο σε ζηλεύω που είσαι καλό στο χορό.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι καλό στο χορό και να μην, έστω να μην είμαι τόσο άμπαλο στο χορό.
4: Ο Γιώργος, Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις τον Γιώργο.
6: Ναι, τον έχω τον Γιώργο.
4: Πες τον περιγραφικά τώρα.
6: Ωραία.
4: Και εσύ, ναι.
6: Ο Γιώργος λέει ότι είναι πολύ καλό σε ένα συγκεκριμένο προκαταρκτικό, καθώς λέει μπορεί να το κάνει για ώρες. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι όλα περιποιημένα. Ωστόσο, Γιώργο, μπράβο σου, αλλά εγώ θα πω ότι το να το κάνεις για ώρες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι και καλός.
4: Ούτε εκεί δεν σε πιάνω, παιδί.
6: Συγγνώμη κιόλα.
3: Συγγνώμη, λίγο στραβά.
6: Ούτε καθόλου, καθόλου. Απλά επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τέτοια, δεν σημαίνει ότι το κάνεις πολύ ώρα.
3: Ρε παιδιά, άμα του αλλού ή της αλλής του αρέσει να το κάνεις πολύ ώρα, να το κάνεις πολύ ώρα.
6: Γενικά
3: να το
6: κάνεις συνεννοημένα. Καλά, εννοείται συνεννοημένα πάντα, τι έτσι βουρ. Αλλά εάν είσαι πολύ καλός, μπορεί να μην χρειάζεται να το κάνεις πολλή ώρα.
5: Επίσης, οι γυναίκες δεν θέλουν να σε στεναγόρουν. Περισσότερες λένε ψέματα γενικά. Οπότε πρέπει να το καταλάβεις μόνος σου.
3: Να φιλέ, άκου να σου πω. Δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα οι γυναίκες.
6: Το έχουμε αφήσει πίσω αυτό με το.
3: Άμα βλέπεις ότι κλαίνε. Άμα βλέπεις ότι υπάρχουν σπασμοί.
5: Χαλάρωσε.
3: Τι λες τώρα, σου παρακαλώ. Θανάση τώρα. Έλα, Θανάσάκι τώρα.
6: Θανασύρω εδώ μία πληροφορία από άλλη έρευνα που είχα διαβάσει πρόσφατα για να πω ότι το να προσποιούμαστε σε αυτόν τον τομέα, μόνο κακό κάνει στη σχέση μας.
4: Θεωρείται και αγένεια.
5: Βέβαια.
6: Ναι.
3: Καλά, καλά.
4: Μεγάλη.
6: Ανηλικρίνη. Είναι κακό.
3: Αυτά
6: και,
3: όλα.
6: Και για μένα που προσποιούμε και για τον άλλον. Ο οποίος
3: λες έχει μια ιδεολογική απόχρωση. Κάπως δεν σου επιτρέπει η ιδεολογία σου να προσποιείσαι. Όσον αφορά τον Βασίλη, αυτά είναι μετέπειτα.
6: Δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν.
3: Τόσα χρόνια
6: μένα
3: που προσποιούνται οι γυναίκες. Και έχω και άντρα που έχει προσποιηθεί εγώ.
5: Αυτό θα έλεγα.
3: Στο δικό
5: τώρα
3: μου το στενό περιβάλλον.
5: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν έχετε προσποιηθεί ποτέ.
4: Όχι.
5: Γίνεται. Γίνεται και στους άντρες.
6: Ναι, σαφώς γίνεται.
5: Έχω συγκεκριμένες κινήσεις.
3: Εγώ προσποιηθεί επειδή την έχω πατήσει νωρίς. Και έχω προσποιηθεί μετά ότι τελικά έγινε σε κανονικό χρονικό διάστημα.
5: Άντεξε.
3: Το πιάσατε.
5: Μπράβο, είναι δύσκολο.
3: Μάπες, το πιάσατε.
5: Είναι δύσκολο.
3: Βασιλική, το καταλαβαίνετε. Κατάλαβα τι έγινε.
6: Δεν
5: καργαλιώσουν.
3: Επειδή ήπια την κοκακόλα μου νωρίς γιατί διψούσα, έκανα ότι πίνω από άδειο κουτάκι μετά από μισή ωρίτσα.
6: Έχω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν θα προχωρήσω.
3: Λοιπόν, Μάπες, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε στην έρευνα της Κατερίνας της Μπούκας. Μπούκα δηλαδή, αλλά εγώ τη λέω Μπούκας. Αφού σας πω ότι το τόζι είναι εδώ και είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς τον σκοπό του να σε βοηθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο με ασφάλεια, στο αχανές διαδίκτυο, και εσύ και το παιδί σου, και εσύ και η μαμά σου και ο μπαμπάς σου. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο αφορά μόνο τα παιδιά. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, προσφέρει ενημέρωση, το τόζι, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, απ' την άλλη, έχουν το χώρο να γράψουν ό,τι γουστάρουν, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει άνθρωπος εκεί στην γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
6: Καλημέρα, Μάπες.
3: Καλημέρα, μεγάλη μου, τι λέει, πώς τα βλέπεις τα
6: όλα
3: πράγματα.
6: Όλα good, όλα good, μπρούλι μου. Μήπως αναρωτιέστε Όχι, μήπως φοβάστε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τη λίμπιντό σας?
3: Ναι, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
6: Όχι. Μήπως αναρωτιέστε που είναι αυτή η σεξουαλική ορμή χαμένη?
5: Την έχασα.
3: Η αλήθεια είναι πως την έχω ακόμη. Και αυτό με προβληματίζει, γιατί δεν έχω που να την
6: διοχετεύσω. Σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Ωστόσο, εάν αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες είστε από αυτούς που έχουν αποσυνδεθεί κάπως από τη λίμπιντό σας, η διάσημη σεξολόγος αποκαλύπτει πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε στα ύψη.
3: Γιατί δεν λες ένα όνομα από το μυαλό σου όπως ο Θανάσης στην περίπτωση?
6: Όχι, έχω όνομα. Είναι η Νατάσια Μίλλερ.
3: Α, οκ. Okay. Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ, ο καθηγητής.
6: Μίλα.
7: Έλα εδώ.
3: Ο Μίλα. Δεν θυμάσαι
6: Μίλα,
3: την ταινία.
6: Νατάσια Μίλα.
3: Το είπε και ο Μίλα.
6: Πού θα ψάξεις τώρα να δεις τι κουμάση είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, παιδιά, ας θεωρήσουμε
6: θέσφατο. Μπορεί να υπάρχει και συνωνυμία.
3: Ας θεωρήσουμε ως θέσφατο ότι πει η καθηγήτρια Μίλλερ.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, η λίμπιντος ελέγχεται κεντρικά από τον εγκέφαλο, όπως γνωρίζουμε. Οπότε, στρες, κούραση και γενικά η καθημερινότητα μπορεί να την μπλοκάρουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την κρατήσουμε
3: στα ύψη? Στα ταβάνια.
6: Πρώτον, ναι. Συχνή αυτοικανοποίηση.
5: Εντάξει. Το κάνουμε, αλλά δεν.
6: Είναι το πρώτο πράγμα, παιδιά, γιατί βοηθά στη σύνδεση με το σώμα και
5: γυμναστική δηλαδή.
6: Απελευθερώνει την ένταση του στρες και υπενθυμίζει ότι η επιθυμία ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Δεν έχει να κάνει με τον απέναντι.
3: Σωστό.
6: Την επιθυμία εσύ ή την έχεις ή δεν την έχεις. Δεν είναι ποιος παρουσιάζεται.
3: Α, πολύ καλή μιλά.
5: Παρένθεση.
3: Ναι.
5: Θυμάσαι το Μάθιου Μακόναχη στο Λύκο τη Wall Street που του έλεγε τρεις φορές την ημέρα στη δουλειά πριν αρχίσει. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Φεύγει ένταση.
3: Η ένταση. Ναι, μετά θολώνει το μυαλό όμως για τη δουλειά.
6: Άντε πάλι.
3: Για το, για
5: όχι απαραίτητο.
3: Εσύ λες για τη λίμπιντο. Για τη λίμπιντο το θεωρώ. Για, την, για το θολώνει το μυαλό, αφού το. Ναι, τουλάχιστον είναι το δικό μου το παράδειγμα.
6: Ναι, όταν είναι να
3: συγκεντρωθώ. Ναι, όταν είναι να συγκεντρωθώ δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό που έλεγε στο Βασάλο. Νιώθεις ότι η πληροφορία που θες είναι μέσα στο κεφάλι σου, αλλά δεν μπορείς να την ανασύρεις.
4: Ναι, μην το παρακάνετε τώρα σε κάθε περίπτωση, γιατί μετά δεν θα σας μείνει λίμπιντο για
3: να θέλει να πιάσει ένα ψάρι από συντριβάνι.
6: Δεν είπαμε τώρα να πάτε με τα μπούνια, απλά να μην το ξεχνάτε κιόλας.
4: Αυτό, συντηρητικά.
6: Δηλαδή, συντηρητικά. Αυτό, συντηρητικά.
3: Ναι,
6: η Μίλλερ λέει πόσες φορές τη βδομάδα. Όχι,
4: τέσσερις.
6: Αυτό το είπα εγώ από την κλάβα μου.
3: Μίλα!
6: Λοιπόν, τώρα, οι οθόνες επίσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ρίξει τη λίμπιντο. Τι κάνουμε, διαβάζουμε ερωτική λογοτεχνία. Μπράβο. Δεν θα κάθεστε να βλέπετε TikTok πριν κοιμηθείτε, γιατί όλα αυτά δεν σας βοηθάνε.
3: Όταν λες ερωτική λογοτεχνία, εννοεί Ζαν Πολ Σάρτρα, ας πούμε.
6: Δεν ξέρω αν είναι του γούστο σας. Ο Σάρτρ δεν είναι ερωτική λογοτεχνία.
3: Όχι, είναι σουρεαλισμός.
6: Όχι, αυτό είναι φιλόσοφος.
4: Που θα εννοεί πιο
5: σεξουαλ. Η φωτεινή της νύχτας.
3: Όχι, σου ανεβάζει την ερωτική επιθυμία ο Σάρτρ. Και η, πώς είναι τη γυναίκα του?
6: Η
3: Μποβουάρ, ναι.
5: Μπορεί φτιάχνεσαι με την Μποβουάρ.
3: Εγώ φτιάχνουμε πολύ. Εγώ έχω πρόβλημα.
4: Για Μαρκίσιο Ντεσάντε, εγώ το βλέπω.
6: Ναι, αυτό, μήπως Μαρκίσιο Ντεσάντε εννοεί.
4: Για εκεί το πάει.
3: Α, και δεν λέω. Μπέρδεψα τον Ζαν Πολ Σάρτρ με τον Μαρκίσιο Ντεσάντε. Ναι.
6: Τέλος πάντων, ό,τι είναι του γούστου σας. Υπάρχουν και στα περίπτερα διάφορα έτσι ρομάντζα σεξουαλική λογοτεχνία.
5: Σου είπα, ρε, φωτεινή της νύχτας.
6: Φωτεινή της νύχτας, τη θυμάστε?
3: Όχι.
6: Στο ένθετο 9. Με την ελευθεροτυπία.
5: Μικρό παιδάκι εγώ.
3: Φοβερό. Φωτεινή της νύχτας, ε.
6: Φωτεινή της νύχτας.
5: Ήταν μια εκδιδόμενη μητέρα.
6: Ναι.
3: Η σεξεργάτρια. Η φωτεινή με όμικρον γιώτα ή η φωτεινή με ήττα?
6: Με ήττα.
3: Και τι δουλειά έχει τώρα η Αγία Φωτεινή, ρε παιδάκι μου, με το όνομα δεν μπορώ να τη βγάλω.
6: Δεν ήταν καλή η Αγία Φωτεινή.
3: Ναι, λέει, το ξέρω, προφανώς δεν ήταν η Αγία Φωτεινή. Αλλά λέω γιατί τη βγάλανε Φωτεινή. Δεν έπρεπε να βγάλανε ένα ουδέτερο όνομα, η Τζούλια.
5: Γιατί ήταν φάρος.
6: Πάντως αυτό ήταν ένα δισέλιδο κόμικ το οποίο ήταν στο ένθετο 9 από την ελευθεροτυπία.

0: Εντάξει τώρα, πώς τη χαρακτηρίζεις έτσι.
1: Όλγα Παπαυγούλη, η οποία δεν διστάζει να τσαλακωθεί σε περίπτωση που χρειάζεται να φταρνιστεί στον αέρα.
0: Ρέμα.
2: Έτσι. Εθνική μετεωρολόγος με λένε.
1: Εθνική δεν είσαι ακόμη. Σε βλέπω γιατί έχεις μια τάση να τα φουσκώνεις τα πράγματα. Ηρέμησε λίγο. Έχουμε κάνει μια άλλη ζήτηση παλιά.
0: Δεν θα μπορέσω.
1: Ωραίο το manifestation, αλλά μην γίνεις και Δώρα Παντέλη. Που λέει παντού ότι είναι η μοναδική γυναίκα που περιγράφει το Final Four και είναι τελικά η μόνη γυναίκα που το λέει.
0: Ας τη Meteo Queen, λέγε Meteo Queen.
1: Εγώ για το καλό της την προσγειώνω, γιατί αυτή είναι ικανή. Ναι, ναι, κοντή.
0: Έτσι λοιπόν. Τι λένε η κοπέλα, τι
2: κοντή,
0: να κάνει.
2: Την έχω δει, λοιπόν, στις φωτογραφίες και είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ναι. Δεν πειράζει, ας την εγώ τη συγκεντρώνω, την φέρνω λίγο στα συγκαλά της τη δικιά μας.
0: Φέρτε λίγο στα συγκαλά
1: της. Αυτή είναι ικανή, άμα σου πω τη ζήτηση μου έχει κάνει.
0: Θα γίνει και παγκόσμια μετεωρολόγος.
1: Η εθνική μετεωρολόγος.
2: Ευχαριστώ, Κατερίνα, μου το πιστεύω.
0: Τα βρήκανε, τα βρήκανε.
1: Ο Ανδρεούλης.
0: Ναι, Ευαγγελόπουλος.
1: Ευαγγελόπουλος. Ανδρεούλης, Ανδρεούλης, Ευαγγελόπουλος είναι.
0: Άντε, θα πας να τους λες τον καιρό στον ΟΗΕ σε λίγο.
1: Λοιπόν, να σας πω. Λοιπόν, για ακούστε λίγο.
0: Υπάρχει θέση. Να τη δημιουργήσουν για την εθνική μας μετεωρολόγο. Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, κάνει manifestation η φίλη μας καλή. Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η ΕΦΒΗ έχετε έναν ψηφιακό σύμμαχο που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο σιγουριά, τα έχει το TOZI. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τα διάβασα για να μην ξεχάσω καμία λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι έχετε σύμμαχο.
3: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και

0: μορφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian, αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.

15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του

0: Plus My Radio. Κάνε follow.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Δηλαδή...
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το Mappe Show είναι εδώ. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά, είναι εδώ. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε. Φοβερό αυτό που μας είπε μόλις τώρα η Κατερίνα Μπουκά. Εβάνα, περίμενε μισό λεπτό.
2: Ναι, μπορώ.
0: Θες να το διαβάσεις.
2: Ναι, είναι ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου. Έχει μία στήλη στην Καθημερινή 360 μοίρες, λέγεται.
0: Πανέξυπνος ο Θοδωρής. Από τους πιο έξυπνους δημοσιογράφους.
2: Το γνωρίζει.
0: Εφιέστατος, ναι.
2: Αλήθεια,
0: ναι.
2: Πολύ θα ήθελα να το γνωρίσω από κοντά.
0: Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει. Ένα έχουμε πει, αλλά.
2: Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ο πρόεδρος τον είπα, λέει. Κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, δηλαδή κατά της κυβέρνησης που διοικεί ο ίδιος, ζητώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προϋπολογισμό του κράτους για τον εαυτό του. Έκανε αγωγή δηλαδή στο κράτος που ελέγχει.
0: Τον οποίο
2: πάρει...
0: διαχειρίζεται αυτός, εντάξει.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτός προτείνει και το Κογκρέσο ψηφίζει.
2: Για να πάρει 10 δισεκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογούμενων ο ίδιος προσωπικά. Γιατί το έκανε αυτό? Έκανε αυτή την αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εφορίας, επειδή υποστηρίζει ότι το 2019 κάποιος από την εφορία διέρευσε φορολογικά του στοιχεία στον τύπο. Αδικήθηκε, οκ, ήταν ένα έγκλημα. Δεν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. Βέβαια, δικαιοσύνη αποδόθηκε, καθώς οι αρχές επί κυβέρνησης Biden βρήκαν τον ένοχο της διαρροής, ήταν ένας προμηθευτής της εκεί ΑΔΕ, όχι η ίδια η ΑΔΕ, και καταδικάστηκε αυτός ο άνθρωπος σε 5 χρόνια φυλάκιση, είναι ακόμη στη φυλακή. Ωστόσο, κατά τη γνώμη του Τραμπ, δεν έχει αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη, γιατί ζητάει και λεφτά.
0: Άρα για τον Τραμπ δεν είναι αυτός που διοικεί. Είναι ένας μάνατζερ που έχει πάρει ένα μηχανισμό. Αν αυτός ο μηχανισμός είναι φαύλος, τον μηνύει.
3: Ναι, για προηγούμενη
0: σου λέει, εγώ θα
3: κατάσταση,
0: φύγω.
3: Ναι. Βέβαια.
0: Διαχειριστής δηλώνει μέσα από αυτή την κίνηση.
2: Και
0: σου λέει, εγώ έχω αναλάβει ένα καράβι. Εγώ θα συνεχίσω και μετά το καράβι. Το καράβι δεν είναι δικό μου.
2: Πώς, ρε παιδί μου, όμως δεν έχει φτάσει πουθενά αυτή η είδηση. Που είναι πρόεδρος που μηνύει την ίδια του την κυβέρνηση για πράγματα που έχει κάνει προηγούμενη και λέει ότι το έχει ξαναδοκιμάσει. Βέβαια, τώρα θα μας πάρει πολύ χρόνο. Θα το διαβάσω να σας το πω άλλη στιγμή, γιατί έχει ένα link στο το έχει ξαναδοκιμάσει.
0: Ναι,
2: φαντάζομαι
0: ναι.
2: Για άλλη περίπτωση. Ναι. Αλλά ναι, τι να πεις για αυτόν τον τύπο, δεν ξέρω. Έχουμε ξεμείνει από λόγια.
0: Πραγματικά.
3: Ναι. Κάτι που έσκασε όμως εχθές πάνω σε αυτό το θέμα, θα σου πω τώρα, είναι το ίδιο σημαντικό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το διαβάζω από το Air News για να ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ.
0: Το Air News.
3: Ναι. Και η οικογένειά του απέκτησαν διαβίου ασυλία από εκκρεμείς φορολογικούς ελέγχους. Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε την Τρίτη 29/5 επίσημο έγγραφο που απαγορεύει οριστικά την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων ARS των ΗΠΑ να διεξάγει περαιτέρω ελέγχους ή να επιδιώκει νομικές εξισώσεις σχετικά με τους προηγούμενους φόρους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένειά του και των συνδεδεμένων εταιριών. Η εντολή επεκτείνει την ιστορική συμφωνία με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε τη Δευτέρα να αποσύρει την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταθέθηκε κατά του φορολογικών αρχών των ΗΠΑ λόγω της παράνομης διαρροής των φορολογικών δεδομένων του τύπου. Άρα, τι σου λέει ο τύπος,
2: τους
3: απείλησε. Και το απεσύρανε και φτιάξανε τώρα νόμο μέχρι να πεθάνουν τα εγγόνια του.
0: Τέλειο.
2: Τραμπουκίζει μόνιμα, τραμπουκίζει τους πάντες και τραμπουκίζει και την ίδια του την κυβέρνηση.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το σύστημα.
3: Ναι, πάρα πολύ καλά.
2: Σίγουρα.
3: Για να δηλαδή, ότι, είναι εκεί τριγύρω.
0: Ναι, ότι ξέρει δηλαδή πώς θα του διαχειριστεί για να πάρει αυτό που θέλει. Μάλιστα. Εβάνα μου τώρα στα δικά μας τα πεζά, τα lifestyle της ελληνικής επικαιρότητας.
4: Πάμε. Εδώ, του χωριού.
0: Πώς είσαι, Καταρχήν, είσαι καλά, πώς είναι η υγεία σου, η πολύτιμος.
4: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Το παιδί έφαγε κανένα φρούτο παραπάνω, κανένα λαχανικό.
4: Όχι, κάτσε, περίμενε. Με αχλάδι έχουμε παραμείνει. Θα μπούμε τώρα στο μήλο.
0: Αχλάδι το φάγεις εσύ όμως.
4: Όχι, χθες έφαγε ένα τσίκ παραπάνω και έφαγα το υπόλοιπο.
0: Εντάξει.
4: Εγώ σκέφτομαι έτσι θα πηγαίνει τώρα. Θα τρώω ό,τι αφήνει.
0: Ακριβώς.
3: Να σου πω, τα κάνεις νιανιά αυτό που λέμε.
0: Θα πολιτοποιεί.
4: Ναι.
0: Μα δεν έχει δόντια.
4: Όχι μόνο δεν έχει δόντια. Δεν ξέρει να τρώει, μωρέ. Το βάζω λίγο.
0: Αυτό είναι ένστικτο. Δεν είναι να μάθει κάπως να τρώει.
4: Όχι, μαθαίνει. Δεν ξέρει.
3: Ψέματα.
0: Συγγνώμη τώρα μεταξύ μας τώρα, εδώ μας ακούει κανείς. Πώς είναι το παιδί, δεν είναι πρώτο μυαλό.
4: Πρώτο μυαλό είναι,
3: κάτσε, Εβάνα, γιατί εμένα μάλλον μη σειρά δεν βγήκε με κουτάλα.
4: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Τι είπε, Εβάνα, sorry.
4: Δεν τη ξεφεύγει τίποτα. Βγαίνουμε έξω για ψώνια και όλοι λένε καλέ, πώς ναι, κοιτάει έτσι γύρω-γύρω.
0: Αν όμως θέλει υπενθύμηση να αναπνεύσει ή να φάει, δεν καταλαβαίνει ότι δεν
4: όχι,
0: είναι.
4: Όχι, και είναι και γλωσσού, σίγουρα πράγματα θα γίνει γλωσσού.
0: Καλά, γλωσσού, άμα πάρει.
5: Με αυτή τη γλώσσα όλα, φάει το φρουτάκι του.
3: Όλα τα παιδάκια όταν γεννιόνται είναι πολύ έξυπνα. Μετά είναι η χώρα που μεγαλώνουν αναλόγως πώς θα βελτιώσουν.
0: Μάλιστα. Το κοινωνικό
4: πάντως,
0: μήνυμα από το
4: Θανάση. Να σα πω κάτι. Τελικά όλες οι μανάδες τα ίδια κάνουμε. Λέμε, κάνε είμαστε πολύ αστείοι.
0: Α, κάνεις, δείχνεις μιμητικά στο παιδί πώς να ανοίξει το στόμα του και να φάει, μάλιστα.
4: Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια κάμερα στη μάνα για να τη βλέπεις μετά και να γελάς.
0: Ναι, όντως, θα ήταν αστείο πολύ αυτό.
4: Είναι αστείο πολύ.
0: Για πάμε.
5: Πολύ αστείο.
3: Πολύ αστείο. Με τον Βασίλη τώρα θυμηθήκαμε κάτι άλλο, πολύ αστείο.
0: Δεν πειράζει. Ελάτε, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω, πάω στο Skype. Εχθές,
5: εσύ πας, όλοι οι άλλοι φεύγουνε.
3: Φεύγεις.
4: Σωστό. Όχι όλοι, αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν, εχθές προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Μιλάμε για ένα επεισόδιο 20 λεπτών μαζί με τις διαφημίσεις. Καθαρός χρόνος 13 λεπτά, δεν ήταν επεισόδιο.
5: Μια ανακοίνωση.
3: Μωρέ, ντροπή λίγο.
0: Κάτσε, γιατί εγώ δεν το είδα, να μας το περιγράψει.
5: Θα τους ντροπιάσουμε σε λίγο.
4: Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, στο οποίο ο Γιώργος Λιανός ενημέρωνε τους παίκτες και τους τηλεθεατές κυρίως για αυτό που συνέβη, για το τραγικό συμβάν και έδωσε όλες τις πληροφορίες ότι ο Μάνος Μαλιαρός βοήθησε πάρα πολύ και ουσιαστικά έσωσε τον Σταύρο, πώς τον μετέφερε, πώς ενημέρωσε, δηλαδή μας έδωσε όλες τις απαντήσεις με λίγα λόγια. Ήταν σαν ένα δελτίο τύπου του Sky και της παραγωγής διαστόματος του Γιώργου Λιανού.
0: Μάλιστα.
4: Στο συμβούλιο, εγώ έτσι το πήρα.
0: Μάλιστα.
4: Και στο τέλος ανακοίνωσε ότι ο Σταύρος Φλόρος, γιατί του αξίζει, θα είναι και ο μεγάλος νικητής και θα πάρει το έπαθλο. Είπε ότι είναι στο Μαϊάμι, σε ένα κορυφαίο νοσοκομείο. Δηλαδή τα εξήγησε όλα.
0: Χρησιμοποιήσει τη λέξη του αξίζει, γιατί είναι τελείως άστοχη.
3: Τραγικό.
0: Δεν του αξίζει αυτό που έπαθε. Αξίζει στην εταιρεία παραγωγής, το λιγότερο που αξίζει είναι να δώσει αυτά τα χρήματα στο παιδί αυτό.
3: Παιδιά, η φόρου ζωής πρέπει να τον πληρώνει. Τι είναι αυτά τώρα. Έχασε το πόδι του από τον μυρό. Από το μπούτι.
0: Καλά, και από τον δάχτυλο να το έκανε. Δεν μπορεί
5: κόντεψε
0: να πεθάνει,
5: καλέ ο άνθρωπος. Ακόμα νοσηλεύεται και πολύ σοβαρά τώρα.
3: Γιατί επειδή θα είναι από δίπλα το Ατζούν. Δηλαδή, συγγνώμη, και οι άλλοι είναι κορόιδα που είναι εκεί και έχουν ξεσκιστεί.
0: Δεν νομίζω δηλαδή.
3: Τραγικά πράγματα.
0: Τι.
3: Και οι άλλοι που είναι εκεί στο Σαρβάρ, δεν κατάλαβα.
0: Και τι να κάνουμε.
3: Για μένα το έπαθλο λένε πολύ υποκριτικό ότι δίνουμε το έπαθλο. Θα τον κρατήσουμε
0: για
3: το φόρο.
0: Αλλά οι άλλοι είναι εκεί και έχουν ξεσκιστεί. Τι σχέση έχει με τον άλλο που πήγε να προσκοτωθεί.
3: Έπρεπε το Σταύρο να τον πάρουν επόμοι παραγωγή, να τον πληρώνουν φόρου ζωή και το έπαθλο να μείνει στου παίκτε.
5: Όχι, φίλε μου, δεν πάει έτσι.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
3: Λέει, ξεμπερδέψαμε.
0: Οι παίκτες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει παίκτες. Εδώ δεν υπάρχει παιχνίδι, τελειώσαμε.
5: Τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι, τελείωσε, έληξε. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ούτε οι εγκαταστάσεις δεν πρέπει να υπάρχουν.
3: Να σε ρωτήσω, αυτά τα 250 χιλιάρικα που του δώσαν, θα του κρατήσουν και το φόρο.
0: Τι εννοείς.
5: Έλα μωρέ τώρα.
0: Έλα ρε Θανάση να πούμε. Μην γίνεσαι, μην λαϊκίζεις.
5: Πάντως
0: λαϊκίζεις τώρα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
5: Είμαι δίπλα με το παιδί.
0: Ένα παιδί πήγε να σκοτωθεί. Και κάτσε και λες, κάνεις μοιρασιές χρημάτων. Αυτά να πάνε στο παιδί και αυτά να πάνε στους παίκτες. Τι λες τώρα. Τελείωσε, δεν υπάρχει παιχνίδι. Τελείωσε. Το λιγότερο που μπορεί να κάνουν. Καταρχάς δεν άξιζε. Γιατί αν το ρωτούσαν, θες να χάσεις το πόδι σου για να πάρεις 250 χιλιάρικα, όχι θα έλεγε. Οπότε δεν τίθεται θέμα αξίζει, δεν αξίζει. Το λιγότερο μπορεί να κάνει η παραγωγή για αυτό φιάσκο και το κανάλι είναι να δώσουν όλα τα χρήματα στο παιδί, όχι τα 250, όσα χρειάζεται και όσα θα χρειάζεται. Το λιγότερο για να μην μπουν στη φυλακή, γιατί αυτό πρέπει να γίνει.
5: Και όχι να το πάνε τηλεοπτικά, γιατί διαβάζω εδώ ακριβώς την ατάκα. Φαντάζομαι το έχεις και εσύ, Εβάνα. Λέει,
4: το έχω, ναι, γιατί όπως ίσως καταλαβαίνετε, είπα το αξίζει, αλλά όντως το λένε.
5: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, λέει, νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ όταν είναι ο Σταύρος. Είναι πραγματικός Survivor, γιατί πραγματικά το αξίζει.
0: Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
5: Εν τω μεταξύ είδα ότι πριν 2-3 μέρες το είχαν κάνει περιεχόμενο και στο τουρκικό Survivor. Να βγάλουν και από εκεί, να πάει να το πει δηλαδή και στην εκεί ομάδα και να βαράνε με το μοντάζ μπαμ στα σοκαρισμένα πρόσωπα που τους λένε ότι ένας κόντεψε να διαμελιστεί από δίπλα.
3: Δημήτρη, τι είπαν στους υπόλοιπους παίχτες δηλαδή.
0: Απολογητικά, καταρχάς δεν έπρεπε να γίνει.
4: Καταρχάς
0: δεν έπρεπε να γίνει αυτό το επεισόδιο.
5: Δεν έπρεπε
0: να γίνει. Αν ήθελε ο Γιώργος, που εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει ζοριστεί πολύ, ότι το έχει πάρει πολύ μέσα του. Να βγει εκ μέρους όποιου εκπροσωπεί της Ατζούν, του Sky, και με απολογητικό τρόπο να πει: το συγγνώμη είναι λίγο. Φυσικά και εννοείται ότι θα καλυφθούν όλα τα έξοδα για όσο χρειαστεί να καλύπτονται. Και τελεία. ούτε αξίζει, ούτε ο νικητής, δεν υπάρχει νικητής. Μόνο χαμένοι υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Και οι τηλεθεατές ακόμη πιο χαμένοι. Νικητές και αξίζει και πίπες.
4: Εγώ έτσι όπως παρακολούθησα το επεισόδιο, νιώθω σαν να είχε γραφτεί ένα κείμενο από το νομικό τμήμα της παραγωγής ή του καναλιού ή κοινά, δεν ξέρω πώς, και έπρεπε να βγει ο Γιώργος Λιανός για να μας το αναγνώσει. Κάπως έτσι το είδα, κάπως έτσι το αντιλήφθηκα.
0: Ας τους τα γράφουν καλύτερα.
4: Λίγο πιο ανθρώπινα
0: και λιγότερο, λιγότερο προφυλαγμένα από τον νόμο, γιατί αυτό ουσιαστικά συμβαίνει τώρα εδώ.
3: Πάντως, οι άλλοι
4: και
3: δεν
4: φυσικά
3: ήταν
4: είναι αυτό το ερωτηματικό.
0: Τι είδες?
3: Πάντως οι υπόλοιποι παίκτες δεν ήταν αληθινοί survivor. Εγώ αυτό κατάλαβα το κείμενο.
0: Τι σχέση έχουν έρθανας πάλι οι άλλοι παίκτες? Δεν υπάρχουν παίκτες. Τι σχέση κάθεσαι και επιμένεις να λες εδώ υπάρχει ένας που πήγε να σκοτωθεί και μια παραγωγή πήγε να παίξει ένα παιχνίδι και πήγε να σκοτωθεί. Τελεία. Τι σχέση έχουν οι άλλοι παίκτες? Δεν τους βλέπω.
3: Η ανακοίνωση δεν
0: λέει ότι είναι αληθινό. Κινδύνευσε κανένα στη ζωή
3: του. Είναι survivor.
0: Δεν υπάρχει survivor, δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες. Υπάρχει η παραγωγή και ο παίκτης πηγαίνει να σκοτωθεί. Τελεία. Έχει φαγωθεί με τους άλλους παίκτες.
5: Ναι, αυτός προς το αληθινό survivor κανείς δεν το δέχεται. Κανείς δεν πιστεύει ότι έπρεπε να είναι εντός του πλαισίου του παιχνιδιού η ανακοίνωση για το περιστατικό.
0: Μα ναι.
5: Αυτοί πήγαν να το κάνουν περιεχόμενο.
0: Αυτό οι παίκτες εδώ εξυπηρετούν μόνο το περιεχόμενο για να υπάρχει μια αντίδραση στα πλάνα. Τίποτα.
3: Εγώ μένω στην ανακοίνωση.
0: Στην ανακοίνωση.
3: Για λοιπόν είναι αληθινό survivor.
0: Αυτό.
4: Οι παίκτες είπαν. Στο επεισόδιο, στο χθεσινό επεισόδιο, και οι παίκτες είπαν δύο λόγια ο καθένας. Φυσικά για τον Σταύρο και για τον Μάνο. Δεν είναι δε, ότι ήταν μόνο σε πλάνα. Αποχαιρέτησαν κατά κάποιο
0: ναι,
4: τρόπο, έδωσαν
0: μου,
4: δύναμη στον Σταύρο. Το διευκρινίζω αυτό.
0: Εννοώ ότι η παρουσία του εκεί ήταν μόνο και μόνο για το επεισόδιο. Δεν έχουν κανένα ρόλο να μας πούνε την πίπα τους. Χαιστήκαμε κιόλας με τη γνώμη του κάθε βλάκα εκεί πέρα να πούμε.
4: Παιδιά, και μόνο που είδαμε στο δελτίο τύπου να λέει σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο.
0: Το βλάκα το παίρνω πίσω. Δεν εννοώ βλάκα. Εννοώ του κάθε ενός που δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη του για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δόξα τω Θεώ να κάνω το σταυρό τους έτσι όπως αποκαλύφθηκε η κατάσταση που δεν είναι στη θέση του Σταύρου. Αυτό.
3: Πότε θα ξαναδούμε survivor, ξέρουμε.
4: Και μόνο, θα σας πω, και μόνο που στο δελτίο τύπου γράφει σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, όλοι λέμε τι φάση, τι θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.
5: Εντελώς τι φάση, δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν πάει και πολύ χειρότερα τα πράγματα και να κάνουν τι, το τελευταίο συμβούλιο του νησιού. Βαφτήκαν, στολιστήκαν, βάλαν τα μικρόφωνα να μας πούνε τι, ότι κόψαν το πόδι του ανθρώπου.
3: Ακριβώς, αυτό κάνανε.
4: Να σας πω επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Αρχικά θα προβληθεί το. Όχι, λάθος, σε άλλο πράγμα πάω. Κολλήσει το μυαλό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ο Γιώργος Λιανός είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο συμβούλιο του νησιού και ότι ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2006 για φέτος. Και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Όχι, καλά κάνεις.
5: Τουλάχιστον αμηχανίας.
4: Γιατί το για φέτος δίνει μια. Δίνει μια συνέχεια. Οκ, okay, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Ατζούν, το κανάλι, που φαντάζομαι ότι ο Sky δεν θα θέλει να φιλοξενήσει στο πρόγραμμά του και πάλι το Survivor μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα. Δεν
5: δηλαδή
4: ξέρω.
5: Έκανε... η εταιρεία, συγγνώμη, η εταιρεία που το κάνει μετά από αυτό, πόθεν πώς μπορεί να διασφαλίσει την υγεία των παικτών για να το ξανακάνει. Έπρεπε να τα σταματήσει παγκοσμίως όπου παίζονται.
4: Συμφωνώ, απλά συνεχίζονται τα υπόλοιπα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα ότι όντως η παραγωγή μπορεί να έχει στο μυαλό της.
3: Ελπίζω...
4: ότι ξέρεις κάτι, θα συνεχίσω. Αλλά...
3: ελπίζω αν το ξαναδούμε αυτό το show, ελπίζω αν το ξαναδούμε, να μην δω κανένα Σταύρο να πηγαίνει εκεί και να μας μοιράζει την εμπειρία του. Καλέ πόσο του άλλαξε τη ζωή το Survivor.
0: Έλα, πάμε παρακατώ. Εδώ λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
6: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
6: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.

Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου!

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Today 104,5.
9: Τουλάχιστον για το φαίνεστε την
10: Κουντουριώτη. Ψήφω εμπιστοσύνη στην Κουντουριώτη και τη Μαλέσκου, συγγνώμη, στον Γκεάδα, ούτε καν τίνω. Ούτε τη θέλει πουθενά.
9: Εσύ κάτι να πει, Κατερινά, ναι.
11: Μια διευκρίνηση. Το είπε αυτό ο Γιώργος Λιάγκας στην Κουντουριώτη.
10: Ναι, αυτό σου λέω.
11: Νόμιζα το αντίστροφο.
10: Λίλα μου, αν ποτέ θες να το γυρίσεις στην ψυχαγωγία, πάρε με τηλέφωνο. Ο Γιώργος σου.
12: Μα ψυχαγωγία κάνει να τον ενημερώσουμε, απλά δεν κάνει αυτά τα...
10: αυτό το lifestyle.
12: Αυτό δεν είναι. Σιγά μην παραλερωθεί η Κουντουριώτη.
11: Και τι είπε η Λίλα.
13: Ουσιαστικά η Λίλα είχε πει πριν: δεν θα ξαναγινούσε ποτέ στο πολιτικό που έκανα στο παρελθόν. Δεν θα έλεγα όχι σε κάτι ψυχαγωγικό. Και εκεί τη το είπε ο Γιώργος.
9: Λέει: γιατί στο πολιτικό δεν μπορεί να είναι και τα πατουσάκια τη. Αυτή δεν είναι που τι έχουν κάνει ολόκληρη ενότητα με τι πατούσε.
10: Όπω λυσάνε όμω και σε αυτά τα site και σε
9: αυτά.
10: Αφού κλωτσάει μπάλα μου.
9: Λυσάνε, αλλά και αυτή τα θέλει. Κάνει, κλωτσάει μπάλα ξυπόλυτη, κάθεται με το, δείχνει το πέλμα, δείχνει την κούρμπα, να πούμε την καμάρα.
11: Άμα νικάει από αυτό.
9: Τα δαχτυλά. Αυτό σου λέω.
13: Μα, όχι, δεν ξέρω.
9: Έχει δίκιο η Κατερίνα. Εγώ δεν το.
10: Όχι, είναι το πλεονέκτημα.
9: Δεν το επικρίνω. Αλλά μην το αρνείτε όμως, γιατί το θέλει. Ούτε να λέει, αξίζει παρακαλώ, είσαι ανώμαλη.
10: Δεν τη ρωτήσανε και
9: όχι, λέω αν.
10: Δεν την έχω ρωτήσει ποτέ.
9: Αν πει είσαι ανώμαλη, δεν το δέχομαι. Μόνο αυτό λέω. Κατά άλλα, πολύ καλά κάνει και αφού νικάει, που λέει και η Καταρίνα, να συνεχίσει να τα δείχνει.
10: Εγώ από όλα αυτά καταλαβαίνω ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι fans, μην το πολύ λέμε και το χαλάσει το πράγμα, κοπέλα.
11: Όχι. Πάντως, ρε παιδί μου, ξέρετε τι έπαθε η Λίλα τώρα. Γιατί προφανώς αφού μπορεί να ρίχνει και αυτή λίγο τα δίχτυα τη. Για να μιλάει για ψυχαγωγία ή όχι, λέτε.
13: Όχι.
9: Ο Λιάγκας το πει αυτό.
11: Ναι, αλλά είπε ότι δεν θα, ότι της αρέσει η ψυχαγωγία και ότι δεν θα γύριζε στο
12: για να είναι ευγενής. Στις συνεντεύξεις λέμε και πράγματα έτσι.
9: Λέμε και μια μαρούφα.
11: Γιατί λέω, άμα το έλεγε για τον Λιάγκα και αυτός τσίμπησε, θα ήταν σαν όταν ανεβάζεις ένα story για να το δει κάποιος και αυτός σου απαντάει. Θα ήταν τέτοια νίκη.
12: Θα σου πω κάτι, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Στο ίντερνετ, αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι των αθλητικών, είναι βασίλισσα η Λίλα. Δεν νομίζω να πάει. Είναι η πανελίστρια.
11: Είναι εθνική μας.
12: Ξέρεις τι συνέντευξη έχει κάνει.
10: Τι είναι εθνικό Ζωζέ Μουρίνιο.
12: Παιδιά, άμα δείτε τα views που κάνει, έχουν πάει όλοι για συνέντευξη στη Λίλα. Μόνο ο Μουζακή τη θυμάμαι έχει κάνει βαρέσει 2 εκατομμύρια views.
10: Ωραία, εμείς δεν ξέρουμε το
12: αντικείμενο.
10: Έχει πάρει
12: Kendrick Nunn, έχει πάρει τους πάντες παιδιά, κάνει συνέντευξη. Όλοι τη θέλουν. Πάει σε όλα τα γήπεδα, τελικούς. Θα κάτσει να ασχοληθεί με το πρωινό.
10: Πάντως ο κύριος.
9: Και δεν τα λέει ο Θανάσης, δεν τα λέει μόνο όπως είπαν τέλει.
10: Όχι, ναι. Ο κύριος Λιάγκας ή θα πάει στο σπίτι του Στιτίνο, θα αποσυρθεί από την τηλεόραση όπως μας είπε, ή θα κλείσει με την κυρία Κουντουριώτη. Τις άλλες εκεί στο πάνω τις έχει άκλειστες και τα λέει αυτά μπροστά
12: του. Μάλλον.
13: Το είπε και χθες.
10: Είναι
13: και
10: αυτή. Μπράβο, Βασίλη.
9: Δεν μπορώ με τον Βασίλη.
10: Που υπόγραφες οι άλλοι.
9: Γλωσσοπλάθη λέξεις και βάζει φυτίλια. Και βάζει φυτίλια στο.
10: Ανυπόγραφες.
9: Ανυπόγραφες τις έχει.
10: Περιμένουν αυτές εκεί. Και παλεύουν κάθε μέρα ρε γάμο.
11: Πολύ καλή κυρία Λίλα. Τώρα τη βλέπω στο Instagram.
10: Η Κατερίνα
9: κυρία Λίλα.
12: Δεν θα τη δούμε πουθενά.
13: Αν μαζί του χρόνου στο πρωινό, θα σα πω εγώ.
10: Κόβε μπάλα.
12: Άσε τώρα τι κόβω. Σου λέω δεν παίζει και για κανένα ενδεχόμενο αυτό.
9: Ποιο τώρα, sorry, σε
12: χρόνο. Να είναι μαζί του χρόνου.
10: Η συνεργασία. Η συνεργασία.
9: Γιατί σύμφωνα με την επιχειρηματολογία, την πολύ σωστή. Δεν θέλω να πω δομημένη του Θανάση, δεν είπε πίπες.
12: Μα είναι και μιλάμε, ναι. Έχουμε μιλήσει.
9: Ωραία. Είπε ο άνθρωπος, όχι πέρα από αυτό, ότι έχει καταφέρει πολύ περισσότερα.
10: Για στον τομέα
9: της μόνη να κάνει. Θα είναι υποβάθμιση να πάει στο πρωί.
10: Βέβαια.
12: Άμα τη ζώσουν βέβαια εκπομπή αθλητική αυτό που θέλει.
10: Α, μην το πιστέψει. Έτσι λένε αυτοί στα κανάλια και μετά.
11: Και μετά κουβά. Αντένα
12: έχει ανακατεύεται πάρα πολύ με τα αθλητικά τελευταία. Το προσπαθεί.
10: Καλά, τη βλέπω εγώ να μαγειρεύει στην κουζίνα του Λιάγκα το χορηγούμενο.
9: Ναι, όντως. Θα τη φάει μαρμάγκα.
10: Άμα πάει εννοώ, όχι να πάει.
9: Λοιπόν, μάπες, η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι εδώ. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου, που δεν θα πρέπει να είναι όνειρο, θα πρέπει να είναι πραγματικότητα, τη αποταμίευση με αυγάτισμα των χρημάτων σου και τη πρόσβαση όποτε εσύ τα χρειάζεσαι. Με τη Snappy, λοιπόν, ακούστε με λίγο και μην το βλέπετε ως κάτι πολύ φουτουριστικό να έχεις neobank λογαριασμό, γιατί είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως συγκεκριμένος τρόπος. Με τη Snappy, λοιπόν, ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τη Snappy, αποταμιευτικό λογαριασμό, μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα γκάζετ, ό,τι έχεις βάλει στο μυαλό σου. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός, σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις, μπορείς να κεράσεις και να κερδίσεις. Σε γυρνάει για να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com
14: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
15: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 21 Μαΐου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αναρτώντας ένα βίντεο με τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές. Έκτακτη δράση με ανάρτηση γιγαντοπανό και καπνογόνα πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης σε πεζογέφυρα στον Κηφισό, μέλη του Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 6.30 Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μπόρες, βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Ανανεώ

0: 100% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Used.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Παιδιά, στο μάπε σου αυτή τη στιγμή. Πώς λέγεται το στα αγγλικά, όχι contemporary.
2: At this time, at this moment.
1: Ευχαριστώ. Συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο Βασίλης ζήτησε τη γνώμη των συναδέλφων για το αν πρέπει να αρχίσουν πεπτίδια.
3: Πρέπει να κάνουμε πεπτίδια. Οι μάπες, τι πιστεύετε, τι έχετε ακούσει για αυτή τη νέα φάση εκεί έξω, η οποία αφορά, σου λέει, τα πάντα. Τι θες, ρε παιδί μου, να είσαι πιο νέος, πεπτίδια. Να κάνεις τις γυμναστικές και να πετυχαίνουν καλύτερα, πεπτίδια.
2: Να μας πει αλήθεια μια δερματολόγος αισθητικός, ένας.
1: Τι είναι κάτι... τα πεπτίδια, μωρή.
3: Πεπτίδια, σου λέει, για τα
1: μωρή απευθύνεται και στους τρίζας.
3: Εμένα με βολεύει όλη αυτή η κατάστασούλα τα τελευταία χρόνια που λένε my body, my choice. Μπορώ, βγαίνω πλέον με την κολάρα μου στην παραλία και δεν με κρίνει κανείς.
2: Ναι, ρε, τι θέλουμε.
3: Να δυνατήσω τώρα.
2: Όχι, όχι, τι θέλουμε την κολάρα σου.
1: Τι δεν είναι πεπτίδια, ρε
2: παιδάκι. Πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Λειτουργούν ως φυσικοί αγγελιοφόροι στο σώμα, δίνοντας σήμα στα κύτταρα να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες, όπως αναδόμηση του οργανισμού και την παραγωγή ουσιών ζωτική σημασία για την νεανικότητα του δέρματος. Δηλαδή μπαίνει το πεπτίδιο και λέει: φτιάξε μωρέ κύτταρο λίγο κολαγόνο.
3: Άρα τροχονόμη.
2: Μου έχει φύγει το τσαούλι.
3: Αυτό.
1: Ναι, αλλά το πεπτίδιο είναι συγκεκριμένο, που δίνει συγκεκριμένη εντολή. Δηλαδή παίρνει πεπτίδιο εντολή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν έχει διάφορα. Ναι, με συγχωρείς, Βασίλη. Ναι, ναι. Υπάρχουν διάφορα πεπτίδια, ας πούμε τα σήματος, που διαγείρουν τα κύτταρα για αυξημένη παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνη. Για σφριγγυλότητα. Χαλάρωση. Μιμούνται τη δράση του μπότοξ, εμποδίζοντας τις μυϊκές συσπάσεις. Για μείωση των ρητίδων έκφρασης. Οπότε υπάρχουν διάφορα.
1: Ναι. Μάλιστα, καλημέρα Αμάντα καταρχάς. Βλέπω ότι με περισσή ευλάβεια ακούς τις πληροφορίες για τα πεπτίδια.
3: Πιστεύω κάνει Αμάντα ο Κριστιάνο Ρονάλντο full πεπτίδιο. Επίσης, αν μας ακούς, άνοιξε το μικρόφωνο σου να σε ακούμε και εμείς. Καλημέρα. Πιστεύω ότι κάποιοι αθλητές τύπου αυτοί, ας πούμε, της κατηγορίας Κριστιάνο και τέτοια που τα προσέχουν όλα, δέρματα, υγείες, νεανικότητες, ρουφάνε πεπτίδιο με το λίτρο.
4: Έχουμε καλέ εμείς εδώ.
3: Έχουμε Ελλήνα με πεπτίδια.
4: Ναι, με πεπτίδια, μπότοξ, χαμός.
3: Α, ναι.
4: Βέβαια.
3: Ενεργός.
4: Ενεργότατος.
3: Παιδιά, πάντως είναι η νέα φάση. Τα ακούς πάρα πολύ παντού και τα ακούς πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον οι προσλαμβάνουσες που έχω περισσότερο από άντρες. Δεν είναι δηλαδή τις φάσεις, ας πούμε, που πάνε γυναίκες και κάνουν μπότοξ, μεσοθεραπεία και τέτοια περισσότερο.
2: Σου λέει ότι χρησιμοποιούνται και στο bodybuilding, γιατί χρησιμοποιούνται για υποτιθέμενη καύση λίπους, αύξηση μυϊκής μάζας και ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμών.
1: Να τα πω στο φίλο μου το Βασάλο.
2: Ναι, δεν τα ξέρουμε αυτά, τώρα δεν είναι παληθευμένα.
1: Τα ξέρει
2: αυτό. Ναι, οι ακροατές να ξέρουν, πληροφορίες που έχουμε βρει στο ίντερνετ.
1: Την ομάδα την έχουμε.
3: Έχω πάντως την Αθηνά εδώ που λέει: άμα θέλετε, βγάλετε μέρα να σας πω για τα πεπτίδια, ξέρω τα πάντα.

0: Την έχω ξανακάνει αυτήν την ερώτηση, ναι, με φίλο μου αθλητή. Μου λέει: τρία χρόνια τροφούν όλοι οι σημικές μάζες, φεύγει από εκεί και γεμίζουν όλα λίπος.
1: Με λίγα λόγια, για να,
0: ναι,
1: το συμπληρώσω.
0: Θα πρέπει να φεθεί εντελώς.
1: Σε πόσα χρόνια ο Βασάλος μπορεί. Θα ξεγίνει, να το πω έτσι.
0: Να ξεγίνει. Θα ξεφουσκώσει μέσα σε τρία χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να περπατάει,
1: Με κρεπαλές.
0: Με κρεπαλές. Γιατί έχει κάνει μια δομή, οπότε η δομή αυτή και 10 λεπτά να περπατήσει ο Βασάλος πάλι θα γυμνάζεται.
2: Και με πολλές κρεπαλές, ρε παιδί μου, και τέρμα να αφαιθεί ο άλλος, όλα τα σώματα έχουν ένα όριο. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα, ας πούμε, ότι θα γίνει σαν το Θόρ στην τελευταία ταινία.
0: Σωστό. Ναι. Γιατί και εμείς είχαμε στην οικογένεια, κτίνος, ο οποίος μιλάμε τώρα, φέτες. Και σε δύο μήνες.
1: Για πάτε,
0: ναι, ρέτησε. Είναι ο οργανισμός.
2: Επίσης εξαρτάται πώς έχεις φτάσει μέχρι το επίπεδο,
3: ναι,
2: αυτό. Κάποια αποτελέσματα είναι πολύ παροδικά. Καλή, πάρε το μηδέν.
0: Ψάχνει εισιτήριο.
2: Σαν πεπτίδια.
1: Το Βασάλο.
0: Σιγά μην το σηκώσει.
1: Δεν το σηκώνει.
2: Μωρέ και εσύ 8 και.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και μισή. Και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox

0: επιστρέφει. Εάν διαθέτετε Jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
5: All day.
6: Αναδιάρθρωση. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
7: On what, όπως έκανε και στο χωριό μου, on what grounds.
8: Ρε παιδί μου,
7: δηλαδή με τι επιχειρήματα να γίνει αναδιάρθρωση.
8: Γιατί να πέσουνε.
7: Σου λένε, να μην πέσουνε, έτσι είναι οι κανόνες.
8: Γιατί σου λένε δεν υπάρχουν ομάδες, νομίζω λένε ότι δεν υπάρχουν ομάδες με κοινό, γήπεδα και οικονομικά για να ανέβουνε. Ναι, κάτι ξέρω. Δεν το ξέρω και καλά. Θέμα και αυτό το ρωτώ.
9: Εγώ ψηφίζω να μην πέσουνε.
8: Και εγώ ψηφίζω να μην πέσουνε.
7: Χαιρετήκαμε για την ψήφο σου, Βασίλη.
9: Δεν με νοιάζει.
8: Εγώ ψηφίζω να μεγαλώσει και άλλο το πρωτάθλημα να γίνουν 20 ομάδες. Είναι πολύ
6: έγινε αυτό το αίτημα για να γίνει έκτακτο συμβούλιο της Super League για να συζητηθεί αυτό το πράγμα.
7: Συγγνώμη που είμαι τόσο ανίδεος, πόσες ομάδες είναι τώρα στη Super League?
8: 16 είναι ρεμάντα, πόσες είναι? 13, πόσες είναι, δεν ξέρω. 16.
9: Και για δύο ομάδες παραπάνω κάνετε τέτοιο σκηνικό τώρα, έλα ρε παιδιά.
7: 20 λέει ο άλλος εδώ να γίνει.
9: Το ακούω, γιατί η επαρχία δεν καταλάβα.
7: Λοιπόν, σήμερα είναι η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν.
6: Σήμερα, ναι, βεβαίως, αυτό ήθελα να πω. Σήμερα το βράδυ είναι η συνάντηση
7: του
6: Γιαννακόπουλου.
7: Βράδυ με τον Γιαννακόπουλο δεν θα συναντηθώ.
9: Ιδιοκτήτης με προπονητή.
7: Συγγνώμη, θα έλεγα. Όπως μας έλεγε χθες που ήταν. Είναι πολύ άδικο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό Μαρούσκα. Είχαμε αυτήν την ηθοποιό.
9: Ναι.
7: Βρείτε τη, γιατί είναι πολύ άδικο.
9: Ναι.
7: Ευχαριστώ. Κάνουμε μια παύση.
8: Περιμένουμε.
7: Ναι, περιμένουμε για να δείξω σεβασμό. Θα μπορούσε να έχω συνεχίσει αυτό που λέω. Αλλά επειδή όντω θέλω να πω το όνομά τη, δεν είναι σωστό.
9: Πάρα πολύ δίκιο. Την είχατε πλατό.
7: Πλατό!
9: Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου.
7: Να είναι καλά. Λοιπόν, είπε λοιπόν αυτό ότι όταν τη έκαναν το πρώτο ραντεβού, γιατί είναι πολύ ακριβοθόρητη και δεν πολύ πηγαίνει και δεν γουστάρει κιόλα. Και τη έκαναν ραντεβού για την παράσταση που είναι τώρα, θα συναντιόταν με τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό και τον πρωταγωνιστή.
9: Βέβαια.
7: Τρεις άντρες. Και επειδή ήταν βράδυ. Φοβήθηκε αυτή και δεν πήγε. Και τους κρέμασε. Τους ήταν εκεί πέρα, λέει, στην Ακαδημία.
9: Και περιμένανε.
7: Μέσα στο κολόβραδο. Έτσι. Μια μισή ώρα μέσα στο κρύο.
9: Έτσι.
7: Και δεν πήγε ποτέ.
5: Τι λες.
7: Φυσικά έγινε η συνεργασία γιατί καταλάβανε ότι η γυναίκα δεν το έκανε από ψώνιο. Το έκανε επειδή. Και όταν την πήρανε, ρε παιδί, μιλάμε Πόντια τρελή. Με την ωραία τρέλα τη Πόντια. Και τους την πήρανε, πού είστε. Και λέει, εγώ με τρεις άντρες βράδυ. Δεν συναντιέμαι.
9: Δεν έρχομαι.
7: Δεν έρχομαι. Λοιπόν,
9: σωστό.
7: Και εγώ λοιπόν με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Και μάλιστα έτσι που είναι τώρα λίγο τσαντισμένο. Βράδυ τώρα εγώ δεν θα έλεγα, επαγγελματικό δεν είναι το ραντεβού. Το πρωί.
5: Ναι, είναι.
7: Όπως όλο τι δουλειά έχουμε το βράδυ να σε.
9: Εγώ θα έλεγα θα καλύτερα να πάει. Ο κύριος αυτός που τον περιμένουν καλύτερα να πάει.
7: Εντάξει. Να πάει γενικά.
9: Ναι, ναι. Μπορεί να τον περιμένουν.
8: Μπορεί να φύγει χωρίς ραντεβού.
7: Έλα, Μάντα.
5: Θα συζητηθούν τα όσα έγιναν και γενικά το μέλλον. Τους
7: το ρεπορτάζ,
5: ομάδα,
7: δεν ξέρω το δικό σου ή τον άλλο. Γιατί δεν έχω ακούσει η Sport FM τώρα, γιατί από εκεί εγώ αντλώ τις πληροφορίες. Τι λέει, ότι θα μείνει ή θα φύγει.
5: Ακούγονται πολλά και για το ότι είναι στην πόρτα της εξόδου. Δεν ξέρουμε όμως μετά από αυτή τη συνάντηση μπορεί να αλλάξουν πράγματα.
7: Εγώ από τα λίγα που ξέρω, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Τώρα αυτό είναι χοντρό τώρα μες στο σπίτι μας να πούμε. Έβγαλε, είδα και μια ανακοίνωση. Είναι AI. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση ο Δημήτρης Γιανακόπουλος που λέει ότι παραδίδουμε ένα άρτιο γήπεδο κλειστό στην αιχμή της τεχνολογίας.
5: Ναι,
7: έχουμε δώσει πάνω από 35 εκατομμύρια για αυτή την εγκατάσταση. Είμαστε πολύ περήφανοι που θα διεξαχθεί εκεί το Final Four. Ξαναλέω, στην αιχμή της τεχνολογίας, ένα άρτιο γήπεδο που έχουμε φτιάξει με δικά μας χρήματα.
5: Ναι, ανέβασα και ένα βίντεο χθες, αρκετά συναισθηματικό θα έλεγα.
7: Ναι, εντάξει.
5: Εγώ. Νομίζω ότι.
7: Θέλω να πω.
5: Είναι καλή κατάσταση.
7: Θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Και ο Αταμάν να την πληρώσει. Τώρα τι να σου πω. Εμένα έρθει στο μυαλό. Αυτή μου ένα αστικό μύθο. Συγγνώμη, Θανάση, θα σε ενδιαφέρει.
8: Πες.
7: Γιατί είναι λίγο κουτσομπολάκι. Είναι λίγο παραθλητικό.
8: Τα κουτσομπολιά.
7: Τα κουτσομπολιά που μάλλον δεν ισχύουν. Και όλα αυτά. Ακριβώ επειδή τα λέω εγώ που δεν ξέρω. Περνάνε λίγο αβαβά. Ότι όταν παίξανε στη Μύκονο. Ενημέρωσε, λέει ο Αταμάν, ότι εγώ θα κάτσω.
8: Όχι, αυτό έγινε. Δεν είναι κουτσομπολιό.
7: Α, ισχύει.
8: Έμεινε.
7: Λοιπόν, ναι. Ωραία. Και του είπε ο Γιανακόπουλος, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να σου πω τι του είπε. Μα και αυτό.
8: Του κουρμάσε καρλί.
7: Μα περίμενε, ρε παιδί μου τώρα. Αφού λέτε ότι έγινε. Είναι δυνατόν μετά από τέτοια ήττα και ψυχολογική. Ναι. Όχι πέραν της Ευρωλίγκας που θα έχει και του χρόνου, να το πω και έτσι.
8: Ναι.
7: Αλλά λίγο η έδρα μας. Λίγο το ότι ψηθήκαμε ότι θα το πάρουμε. Λίγο το ότι θέλαμε το 8ο.
8: Ναι.
7: Λίγο και πολύ.
8: Ναι.
7: Δηλαδή ήταν λίγο που βρίζανε τον Ακύλα, ναι. Σου λέει έχασες. Και δύο ώρες μετά την ήττα κάθεσαι και προμοτάρεις το καινούργιο σου άλμπουμ. Όχι ενστερνίζομαι, λέω το επιχείρημα.
8: Ναι.
7: Έτσι, για να καταλάβετε κι εσείς που είστε της Eurovision περισσότερο, ρε παιδί μου. Μετά από τέτοια ούτσα.
8: Ναι.
7: Έχεις το κουράγιο να κάτσεις στη Μύκονο να γλεντήσεις.
9: Καταρχάς, μετά την ούτσα στη Μύκονο το γλεντάς. Ένα αυτό.
7: Εντάξει.
9: Δεύτερον.
7: Το ακούω.
9: Δεύτερον και πάρα πολύ βασικό. Το βλέπετε επιφανειακά. Δεν έκατσε ο άνθρωπος για τα πάρτι και αυτά. Θα κλείστηκε, υποπτεύομαι, σε κάποια σπηλιά του Κάβο Νταγκού με κάποια εσωτερική πισίνα να ξεπεράσει το αυτό του.
8: Ναι. Έχει πολύ πίεση και αυτό στην πλάτη του. Την έχουν πέσει όλοι.
7: Ναι, ρε παιδί μου, για το Θεαθήνε το λέω, για το φαίνεσθε, καταλαβές.
9: Με δικά του λεφτά δεν έκατσε.
7: Ρε παιδιά. Είναι σαν
9: να. Σα ταφαγέ.
7: Πώς λέγανε παλιά οι. Εντάξει, δεν το έχουμε κατακρίνει κατά καιρούς, αλλά έχει κηδεία.
8: Ναι.
7: Μην πας το βράδυ στα μπουζούκια.
8: Ναι, σωστό.
7: Για το Θεαθήνε, ρε παιδί μου, δεν έχεις. Ο καθένας πενθεί όπως γουστάρει.
8: Ναι.
7: Έχουμε πει πια. Ναι. Στο political correctness.
8: Ή άμα δεν προσέχεις να μην κοινοποιηθεί αυτή η πράξη, παρασύρει ότι δεν θέλεις να είσαι πλέον εκεί. Οπότε το κάνεις για να φύγεις.
7: Αυτό που λέω. Η λογική.
8: Αυτό μπορεί να πετύχει ένα μπατζανάκι.
7: Μπορεί να το κάνεις κρυφά. Κάτσε, μιλάει η Εβάνα, ναι.
5: Θα δούμε πάντως τι θα γίνει σήμερα το βράδυ και τι θα ισχύει από αύριο.
7: Εγώ το ίδιο προβλέπω που συνέβη και στην Μύκονο.
5: Και να δούμε πως έχουμε και άλλες συναντήσεις με προέδρους και προπονητές.
9: Ότι να πάει και άλλο σε
7: άλλους. Όχι,
9: μετά.
7: Περίμενε άλλο. Είπες τώρα ότι και άλλοι θα συναντήσουν τους προπονητές τους. Όχι ότι ο Αταμάν θα πάει αλλού σε άλλους προέδρους, ούτε είπες ότι ο Γιανακόπουλος θα δει άλλον προπονητή τόσο σύντομα.
9: Όχι,
7: σε περίπτωση που φύγει ο Αταμάν.
5: Μπορεί να γίνει και σε άλλη ομάδα.
6: κάτι αντίστοιχο τώρα, σήμερα, για παράδειγμα.
8: Σήμερα κιόλα!
7: Και τον Μπαρτζόκα.
6: Μπορεί, μπορεί. Όχι, όχι. Ο Μπαρτζόκα τώρα έχει Final Four αύριο. Παίζει.
9: Δεν γίνεται.
7: Ανέφατα.
6: Παίζει με τελικό.
7: Ναι, κάτι που αμέλησα.
9: Περίμενε, καθίστε.
6: Είναι απασχολημένο.
7: Είμαι το αμέλησα.
9: Σήμερα δηλαδή δύο προπονητέ θα πάρουν απόγευμα.
7: Τον Μπούλο. Το ραντεβού του Γιάννε.
9: Θα πάρουν απόγευμα προ βραδάκι το δρόμο, θα πάρουν και ένα κουτί γλυκά και θα πάνε στου ιδιοκτήτε να τα πούνε.
8: Για τον άλλον που λέει.
7: Θα παίρνατε γλυκά στο Δημήτρη Γιανακόπουλο αν ήταν για να σα απολύσει.
9: Κάτι παίρνει.
7: Και εγώ θα το παίρνω.
9: Κάτι παίρνει.
10: Ένα μυγδαλωτό, έστω.
8: Δεν το λέω.
7: Είναι το τρίτο αστείο σου. Δύο αστεία φέτος και ένα σκιώδες. Και ένα που δεν λέγεται.
8: Για τον άλλο προπονητή, μάλλον αφήνει εχμές για τον Ράτσβαν Λουτσέσκο. Μάλλον για αυτό έβγαινε τον ΠΑΟΚ.
7: Ο Λουτσέσκο, Αν άρεσε το Βάζελο.
6: Δεν αφήνω για αυτόν, αλλά προχωράω.
9: Πώς είναι που
7: θέλει. Μίλαγε για τον μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο. Γιατί μίλαγε.
6: Όχι, όχι.
7: Γενικά μίλαγε.
6: Είπα γενικά, γενικά.
7: Ωραία,
6: γενικά.
7: Άρα παίζει ο Λουτσέσκο. Εντάξει, και να μην εννοούσε αυτόν, τώρα το Θανάση. Το Λουτσέσκο μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκό.
8: Όχι, τον θέλει η Μπεσικτά. Του δίνει πολύ καλά λεφτά.
9: Βάλτε κάτι παραπάνω, μωρά, μα θέλετε κι εσείς.
7: Εμείς θα μείνουμε με τον Ράφα.
8: Εσείς πάτε, πάτε για έναν project προπονητή 38χρονο Νορβηγό για 2-1.
9: Τα πιτσιρίκια τώρα, έλα.
7: Μα ο Νορβηγός
9: και... 38 ετών, τι είναι.
7: Πες, έλα.
6: Και οι ομάδες έμειναν σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four.
8: Πού μένουνε, μπορείς να πεις.
6: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω.
7: Εντάξει, θα το ξέρω, δεν πειράζει. Μην το πει τώρα, μην την πατήσουμε εμείς. Κρίμα είναι. Εμείς είμαστε και οι κακομοίριδες του ραδιοφώνου που λέει και ο Γρηγόρης.
6: Όποιος ξέρει, ξέρει.
7: Από τους κακομοίριδες θα την βρουν.
6: Τώρα, αύριο είναι τα ημιτελικά, 6 και 9 η ώρα, υπενθυμίζω. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο τελικό. Αχ, δεν θα το πούμε εμείς εδώ,
8: Πολύ άγχος.
7: Θέλει κάποιος να κάνει. Ναι, θες να φύγω. Ναι. Θέλει να κάνει κάποιος πρόβλεψη πριν φύγουμε.
9: Ναι, ναι, εγώ θέλω.
7: Έλα, Βασιλάκια,
9: για πες μας, Αμάντα, τους διεκδικητές.
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
6: Είναι ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ,
9: ναι,
6: η οποία είναι η τωρινή πρωταθλήτρια Ευρώπη.
9: Μη μου δίνεις δεδομένα, θέλω να είμαι άσχετο.
7: Φενέρ Μπακτσέ.
6: Φενέρ με Ολυμπιακό.
9: Ναι.
6: Και Ρεάλ Βαλένθια είναι το άλλο ζευγάρι.
9: Θα παραμείνω εγώ στη Βαλένθια έτσι γενικά από όλη την τετράδα.
7: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε.
6: Αμάντα, παίρνω. Άλλο ζευγάρι.
9: Από όλη την τετράδα.
7: Όχι, όχι, θα πάρει το Final Four.
6: Ναι.
8: Ο Βασίλης.
6: Βασίλη, έλα.
8: Ο Βασίλης.
7: Έλα, έτσι... μισό λεπτό. Πες, Αμάντα.
6: Ναι, λέω Βασίλη, έλα τώρα. Εντάξει,
8: θα τον βρει αυτό.
7: Δεν θες εσύ. Ναι, έλα, Θανάση.
8: Ο Βασίλης όμως ξέρει τώρα τι έκανε.
7: Τι έκανε.
8: Υπάρχει.
7: Καλύτερη Ελλάδα γιατί θέλει.
8: Όχι, όχι. Υπάρχει ένα στατιστικό. Στα Final Four. Λένε ότι
7: ο Νιου Κάμερ.
8: Όποιος φτάνει, λέει, τελευταίο στο ξενοδοχείο, παίρνει και την Κυρολίγκα. Και τελευταία έφτασε η Βαλένθια.
10: Αυτό είναι στατιστικό ή δυσυγκαιμονία.
8: Στατιστικό.
7: Στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν και οι τρεις.
8: Νομίζω πάντα.
7: Μένει και ο Ολυμπιακός.
8: Ναι, και ο Ολυμπιακός.
7: Ή μένουν στα σπίτια
8: τους. Δεν ξέρω. Μένει η Αμάντα.
10: Λογικά
7: ξενοδοχείο.
9: Τι ξενοδοχείο λουκουμάκι είναι αυτό.
7: Βασίλη!
8: Να σου πω εγώ που είναι Βασίλη, να πάμε. Περισσότεροι.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την Just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
17: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με.
1: Για πάμε! Τα καλύτερα δεν έρχονται στο Μαφεσόου. Αλλάξε σταθμό.

0: Λοιπόν, στο Vogue Athens είναι η Λένα η Ζευγάρα.
1: Εκεί είναι. Εκεί τι βρίσκεται.
0: Τα θυμήθηκα. Λοιπόν, τι θες, μου κάνεις έτσι.
2: Μπορώ να πω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις μισό λεπτό. Ό,τι θέλεις μισό λεπτό. Θέλω.
3: Πριν απ' όλα.
0: Η Κατερίνα μας είπε ότι αν ξανακούσει τον χαρακτηρισμό για τα παιδιά σας, μικρό θαυματάκι, θα σας κάτσει κάτω.
1: Και καλά θα σας κάνει.
0: Λοιπόν. Ο Θανάσης είναι, ο Βασίλης είναι έξαλλος με την Ελένη Βουλγαράκη, η οποία τόλμησε να πάει στο γκολφ.
1: Στο γήπεδο του γκολφ με κολάν και τακούνι, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος.
0: Το οποίο του λέμε με τον Θανάση ότι εσύ δεν ξέρεις από ένα σημείο και μετά. Η κοπέλα είναι πια στην Πορτογαλία μένει, οπότε έχει τη μόδα από εκεί, την ξέρει. Ναι. Εσύ δεν θα μας πεις και όταν κάνεις τα όσα δεν φτάνεις κρεμαστάρια κατά τσουρό, είσαι λίγο κομπλεξικός και μικραίνεις τα μάτια μας. Δηλαδή πέφτεις λίγο το ύψος σου από 1,90 πόσο είσαι.
1: Ναι.
0: Πέφτεις το 1,70.
1: Όχι που εσείς μόλις ακούσετε κολάν και τακούνι φτιάχνεστε.
3: Μπράβο. Και μικρά θαυματάκια.
0: Έτσι.
3: Υπερβολή, κόφτε το. Δεν είναι μικρά θαυματάκια.
1: Ούτε πρίγκιπες, ούτε πρίγκιπες.
0: Δεν είναι μικρά θαυματάκια.
3: Γιατί
0: δεν είναι.
3: Γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Ξέρουμε ότι είναι ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο. Μια διαδικασία. Γιατί είναι θαύμα.
1: Εμένα φοβόσουν.
3: Την κάνω κάθε
1: Παρασκευή.
3: Την κάνω κάθε Παρασκευή και τα θαυματάκια παρακάτω μετά.
1: Και λέω και τα λιγότερα τα μέσα.
3: Δεν, ναι, ναι, δεν γίνεται,
0: από
3: παιδιά.
0: Ο παραπονεμένος. Λαγκα, είστε ένας και ένας. Είστε ένας και ένας.
1: Ρώτα αν μπορείς να πεις κάτι.
2: Μπορώ να πω.
0: Όχι, να κάνω μια ερώτηση.
2: Άκου, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Πες την, ναι.
3: Πάντως, εάν θέλετε, εάν επιδιώκετε, ακούστε με λίγο. Εάν επιδιώκετε ένα μικρό θαυματάκι, ένα πολύ καλό μέρος για να το προσπαθήσετε είναι η Σαντορίνη. Γι' αυτό.
1: Είναι ωραία πάσαμε τώρα.
3: Γι' αυτό.
0: Παρεμπιπτόντως, αν θέλετε να γκριτζάρετε, μπορείτε να δείτε την καμπάνια που έχει κάνει το MyRadio 4,6 με AI ένθεση.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Των φωτογραφιών μας στη Σαντορίνη.
1: Αυτό το φτιάξει ο Κουρδοκλανιάς.
3: Περιμένετε λίγο. Είναι AI, ρε παιδιά, το λέει. Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, ναι. Για να μπείτε στο διαγωνισμό θα πάτε και θα βρείτε αυτό ακριβώς το post στο Instagram του 104,6 My Radio. Θα βρείτε το λογαριασμό, ναι.
0: Δεν γίνεται να το προσπεράσετε, εμείς
3: δεν νοιάζει. Δεν
1: χάνετε, ναι. Αυτό, ναι.
3: Μπείτε τώρα στο Instagram, βρείτε το λογαριασμό μας και ακολουθήστε ακριβώς τα βήματα που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά κάτω από τις θεσπέσιες αυτές φωτογραφίες. Ένας υπερτυχερός ακροατής θα διεκδικήσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ναι! Μπράβο!
0: Ευχαριστούμε Versus και πολύ μαγιά, πολύ μαγιά, πολύ μεγάλη μαγιά και του My Radio και του τμήματος του εμπορικού μας, αλλά και του Versus Travel που σας δίνει διακοπές στο επίκεντρο του καλοκαιριού που είναι ο 15 Αυγούστου.
3: Φυσικά.
0: Δεν σας λέμε off season.
3: Και εκτός από αεροπορικά και 5 διανυκτερεύσεις συνολικά στη Σαντορίνη, έχετε και ημιδιατροφή, υνογευσία σε τοπικό οινοπείο, ξεναγήσεις σε ακροτήρι και σε μουσείο προϊστορίας στα Φυρά, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά και εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο και εννοείται όλες τις μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Επισκέψεις σε πάρα πολλά μέρη της Σαντορίνης, της Σαντορίνης με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού. Η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.
0: Άρα τι κάνουνε?
3: Μπαίνουν στο Instagram, βρίσκουν το post, είναι καρφιτσωμένο και ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες που γράφονται. Ο νικητής θα κληρωθεί στις 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί
0: θα
3: με story
0: δείτε,
3: στο
0: θα,
3: Instagram.
0: Θα δείτε τα κριτζιά, θα δείτε τώρα εκεί Ναταλία, θα δείτε Τσαουσόλ, θα δείτε τη Λαΐου.
3: Θα μας δείτε όλους.
0: Θα φάτε την κριτζιά του
3: όλες και όλες.
0: Ναι, δεν μπορείτε να το προσπεράσετε αυτό.
1: Επειδή μας το γράφετε ότι αυτό που έχετε ανεβάσει δεν είναι AI, είναι τις μεταμορφώσεις. Δεν είναι προϋπόθεση να αναγνωρίσετε τους παραγωγούς της φωτογραφίας για να μπείτε στην κλήρωση.
3: Μια χαρά τους αναγνωρίζετε. Έτσι απαστράφω.
0: Έναν, αλλά δεν πειράζει όμως, έτσι θέλαμε, έτσι το κάνουμε.
1: Είναι ωραίες φωτογραφίες.
3: Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
0: Το εδώ μας ρωτάει η ακροάτρια η Μάπισσα, το κάνεις κάθε Παρασκευή, είπες, τι εννοείς?
3: Τι είπα?
1: Τη βιολογική διαδικασία του θαύματος.
0: Είπες, είναι ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο.
3: Ναι, δεν είναι θαύμα, το κάνουμε κάθε Παρασκευή.
0: Τι κάνεις
1: κάθε Παρασκευή?
3: Και καλά, ρε παιδί μου, τη διαδικασία, όχι ότι όντως το κάνω κάθε Παρασκευή.
0: Α, ότι. Πώς λέμε, είναι μια. Σήμερα είναι άλλη μια Τρίτη.
3: Ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε την Αθηνά. Αθηνά!
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δινούλα.
0: Να ξέρεις.
4: Εδώ ήρθα να σας τα πω όλα.
0: Για πες ρε παιδί μου, τι παίζει από αυτά τα πεπτίδια.
1: Τι γίνεται.
4: Τι παίζει με τα πεπτίδια. Τα πεπτίδια όλοι τα ξέρουμε, αλλά νομίζουμε ότι δεν τα ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε τις πρωτεΐνες.
0: Οι πρωτεΐνες. Εμείς πρωτεΐνες έχουμε στο μυαλό μας το κρέας, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Ναι. Μια μακριά αλυσίδα. Όταν την κόψουμε αυτή τη μικρή αλυσίδα, φτιάχνουμε τα πεπτίδια. Έχουμε μικρά κομματάκια.
0: Τα αμινοξέα δεν ήταν τα συστατικά της πρωτεΐνης.
4: Το αμινοξέα είναι πολύ μικρό. Όταν ενώνονται σε λίγο μεγαλύτερα,
0: γίνονται
4: πεπτίδια. Τα πεπτίδια όμως τα χρειαζόμαστε γιατί δίνουν εντολές στα κύτταρά μας να κάνουν διάφορες εργασίες. Θα σας πω τα τρία πιο σημαντικά. Το πρώτο είναι το αργυρελίν, που το λέμε και botox-like, γιατί δίνει εντολή να σταματήσουν οι μύες να συσπώνται.
0: Έχεις την προσοχή του Βασίλη αυτή τη στιγμή, και μόνο με αυτό που
4: είπες. Βασίλη, με ακούς. Ναι.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifang της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Είναι ευαίσθητα.
1: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και

0: Με ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετί, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean.

0: Τρομένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι φιχνί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι.
1: Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: γίνεται, Ελένη. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
1: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις, ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι, Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω, Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900. Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά, είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος? Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: έλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Today 104,5. Hey, today.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καρβέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο? Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: πολύ τέλεια. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Πρόταση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηνής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Είναι μία, μόνο μία.
10: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
13: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ,
2: εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασύνει.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.

0: Πουλας.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
2: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός?
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Μέγανολ. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Μέγανολ Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
0: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
5: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
5: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
7: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
0: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Τάση Ξαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
1: Fire Fantasy Θαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Day 104,5.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5. Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
11: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
12: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
11: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
13: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός
1: Σταυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Σταυλός, διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
15: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
14: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
14: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
15: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
14: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
14: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
15: Otto Sender Varelis.
14: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

κυρίες και κύριοι μου, 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, τρελόντ, without καπεταναίο, αλλά δεν πειράζει, βαστάω εγώ εδώ τα κατάρτια. Είμαστε σε μια κατάσταση final. Εγώ έχω μια περιέργεια, έχουν έρθει πάρα πολύ, όλο το Παγκράτη μιλάει ξένα. Ακούω ισπανικά γύρω μου, ακούω, μιλάμε, έχω πάθει σοκ έτσι. Εν τω μεταξύ αυτοί οι άνθρωποι εδώ έχουν έρθει, κάνουν περπατήματα και αυτά, μας έχουν δηλαδή... Τώρα σηκώθηκα το πρωί, είδα μια ομάδα 6 ώρα το πρωί και τρέχανε. Λέω να τους ρωτήσω, είσαι σε κίνδυνο, γιατί τρέχετε στις 6 το πρωί? Αλλά ήταν, γυμνάζονταν. Βλέπουμε πράγματα δηλαδή που δεν έχουμε ξαναδεί στη γειτονιά. Να τρέχουν με τα αυτά. Εκεί με τα παιδάκια, με πατίνια, με αυτά. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν έρθει εδώ. Σου λέει θα προστατευτούμε με το πατίνι. Καλά. Θα αντιδείτε κι εσείς στα μαύρα κατά ύφια. Εγώ λέω για να σώσω την κατάσταση, λέω παιδιά, μην πολύ ξανοίγεστε, αλλά. Πάντως έχει γεμίσει όλη η Αθήνα, λες και έχουμε φουλ καλοκαίρι. Έχει, γιατί είναι και γειτονικά όλα. Παιδιά έχουν έρθει από Τουρκία, έχουν και δύο ισπανικές που παίζουν. Λοιπόν, Final Four είναι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Τα λέω σωστά, τα λέω σωστά. Ναι, λείπει μια ομάδα. Εντάξει, δεν θα πω εγώ τα λόγια γιατί θα μου έχω ιστορίες. Τι να κάνουμε. Όπως έγινε τώρα, θα πάμε τώρα. Δεν είναι να νευριάζουμε. Σας είπα ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνω ότι θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω αν ξεκινήσουν και από σήμερα αργά. Σπύρου Λούι, Κίμης, περιμετρικά του ΆΚΑ, Κηφισίας και Αττική Οδό στο ρεύμα προς ΟΑΚΑ. Εκεί θα είναι όλα πυγμένα και γενικότερα θα είναι μια κατάσταση με. Θα πηγαίνουν οι αποστολές. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι, ας πούμε, 6 ώρα είναι το τέτοιο. Αυτοί θα πηγαίνουν από τις 3, τουλάχιστον 3 ώρες πριν. Δεν είναι εκείνη την ώρα να πεις άι να το κόψω να πάω ένα μαρούσι, άστο να πάει στα κομμάτια. Και σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση. Μου το είπε η κυρία στην Αττική Οδό, μου λέει πού πάτε. Λέω ωραία, με ξεπροβοδίζετε για να μπω στην Αττική Οδό. Για δώσε Χριστό.

0: Μωράκια, όσοι είστε αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, δεν έχουμε άγχος. Εννοώ ότι είστε σταθεροποιημένοι και μας ακούτε. Την περνάτε ωραία. Δεν πάτε ούτε μπρος ούτε πίσω. Ερατοσθένους εκεί στο Παγκράτη, στη γειτονιά μου. Φίσκα, τι γίνεται ρε παιδιά εκεί? Μήπως έχει κανένα προβλήμα? Γενικότερα εκεί στο Παγκράτη, αυτό το γνωστό τρίγωνο των Βερμούδων, Παγκράτη, Ριγίλης και το κόβεις προς τα πάνω για Κηφισίας, Χίλτον, που δεν λέγεται πια Χίλτον, κάπως αλλιώς λέγεται, εγώ Χίλτον το έμαθα, είμαι γρία γυναίκα, δεν μπορώ να τα αλλάζω τώρα όλα, τι μας τρελαίνετε. Σταδίου, έρε γλέντια, το κέντρο αυτή τη στιγμή παιδιά είναι κατακόκκινο, κατακόκκινο. Πάω να δω που είναι τα πράσινα. Να, τα πράσινα τώρα είναι με ένα στενό που είναι στο νέο κόσμο. Τι να το κάνεις, ένα στενός. Να σου το πω εγώ, αλλά δεν έχει ουσία. Φεύγω να πάω Κηφισό. Μπομπομπομπομπομπο, η κάθοδος είναι αυτή τη στιγμή μπερικέτη. Δεν περνάει ούτε κουνούπι. Για να δω αυτό εδώ το κόκκινο φίδι που είναι, Παναγία μου. Προχωράω προς που είναι στη λεωφόρο. Α, μπράβο, ναι. Καλά το είπα, στην Κηφισού. Τα βλέπω μπροστά μου τώρα. Είμαι σαν αυτό που είχε το. Πού ήταν που είχε το ελικόπτερο, ο κύριος που πέταγε και έλεγε την κίνηση, τα θυμάστε? Είστε και νέα παιδιά, μην κοιτάνε σαν παραξενοπούλη. Έλα ρε φίλε, τα λέγανε σε εμάς. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Και η Ποσειδόνος και γενικότερα και πάνω προχωρώντας, Χαλάντρια και τέτοια πυγμένα, δηλαδή βοράς, νότος και περιμετρικά και ανατολή και δύση, γιατί και το Αιγάλιο είναι πυγμένο. Είναι πίχτρα! Γι' αυτό σου λέω, μείνε εδώ στον 104,6 My Radio. Δεν έχουμε φύγει ακόμα από ρυθμούς Eurovision. Το τραγούδι του πυγμένου.
1: Καλή συνάκρη, μαντάμ, παλιά τραπέζα, παλιές μανιάρες.
0: Έλα ρε ντάρα, φίλοι μου, που έφερε σαντά.

0: γκρέγκα. Οπα. Πάμε και τσιφτετελάκι Μπάλκαν είμαστε. Μην το ξεχνάτε. Δώσ' το. Εντάξει παιδιά τώρα, πείτε μου ότι δεν έχετε θυστεί με την Μπαγκαράγκα. Εσύ να σας αρέσει Χρήστο Τζένιρια. Διάφορα είναι αυτά. Τι ήταν ενδιαφέρον δηλαδή στην Eurovision. Η Σερβία θα μου πεις τώρα. Τα heavy metal. Δεν είδες. Η Μολδαβία ήταν ωραία. Εσύ να σας αρέσει μωρί.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα δεν ακούτε. Θα σας τα πούμε άλλη φορά. Εδώ έχουμε καινούριο, έχουμε τσικό. Ήρθε τώρα. Θα γίνει εδώ δουλίτσα, τα βλέπω εγώ. Μπαγκαράγκα. Αυτό που τώρα περνά στον δρόμο, αυτό τώρα σου έχει συμβεί μπαγκαράγκα αυτή τη στιγμή. Μπαγκαράγκα δυνατή. Κολλάει παντού. Και σε καλό και σε κακό. Τι έπαθες μπαγκαράγκα. Πάντως για να ξέρετε, επειδή σήμερα τα λέγαμε, έκανε η ΕΡΤ ταμείο. Από 100.000 που είχε βγάλει πέρσι με την Eurovision, φέτος έβγαλε 650. Πάρτε την μπαγκαράγκα σου τώρα και καλή σου όρεξη.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας?
8: Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today 104,5.
3: Μία με 24 Μαΐου, βαγγελίστρα μου, ό,τι προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ξεκινάει σήμερα 21 με 24 Μαΐου για να ανακαλύψετε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland, Zadig & Voltaire και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: που θα πας διακοπές, που θα πας διακοπές. Από τώρα κάποιοι κανονίζετε. Πότε γίναμε εμείς τόσο Σουηδοί στην Ελλάδα και κανονίζουμε από τώρα? Εγώ δεν ξέρω την προηγούμενη μέρα. Θα πούμε πότε θα πάω εκεί και θα πω rooms to let που έχετε εδώ πέρα. Είναι κάποιοι που έχεις κανονίσει διακοπές, Χρήστο?
1: Όχι,
0: εσύ μικρή είσαι.
2: Όχι.
0: Είπαμε και εμείς εδώ είναι κλασικοί Έλληνες. Μπράβο, το βαστάμε το εθνικό αίσθημα. Κάτσουμε τώρα να κοιτάξουμε από τώρα τις διακοπές. Ας πούμε, αγχώνει με αυτό το πράγμα. Τελευταία στιγμή και μια χαρά βολεύεσαι πάντα. Πάντως, επειδή και εδώ, σε αυτό εδώ το μαγαζί, στον 104,6 My Radio, είμαστε πάρα πολύ προνοητικοί, να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμάρα. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη.

θα ανακοινωθεί από τη σελίδα μας στο Instagram ο νικητής ή η νικήτρια που θα ταξιδέψει 13 με 18 Αυγούστου στη Σαντορίνη. Τώρα μιλάμε versus travel όλα οργανωμένα, έτσι. Επισκέψεις σε εμπόρια, σε μεγαλοχώρη, σε ακροτήρι, κόκκινη παραλία, αεροπορικά εισιτήρια, φόροι αεροδρομίων. 5 διανυκτερεύσεις στον Donda Mar Selection, σημειδιατροφή, εινογευσία. Έλα φίλε, σε έχει πάρα πολύ ωραίο. Σένιος έχει το versus travel. Μπείτε τώρα στο Instagram του 104,6 My Radio.

0: δελτίο 104,6.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Διερωτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς

0: το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
9: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός
4: Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, κάτσε γιατί βλέπω εδώ και λίγο τηλεοπτικά. Έχει τώρα πέφτουν κορμιά, να ξέρετε. Στα τηλεοπτικά είναι η ώρα που συζητάμε τώρα. Θα μείνουμε, θα φύγουμε, τις μεταγραφές. Ήδη η πρώτη δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι σαν να έχει ανακοινωθεί. Το μάθατε, έτσι, Φερεντίνος και Καραβάτου στην ΕΡΤ. Είδες, το λέω στο παιδί γιατί είχε πάει Σκωτία, το Χρήστο να ξέρει. Ναι, η Καραβάτου είναι πριν 2 μήνες εντωμεταξύ λέγανε το χρυσό κορίτσι του Αντένα, θα γίνει χαμός, του χρόνου θα επενδύσει σε αυτή και ξαφνικά θα πάει στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, τηλεόραση είναι και εγώ είχα φύγει και είχα πάει απέναντι από τη Μενεγάκη και μετά ξαναπήγα και δούλεψα. Το λέω γιατί πάντα λέμε, αυτό και πώς θα φύγει, τι θα γίνει. Καλέ, σοπάτε τώρα, δουλειές είναι. Και μάλλον μαζί λέει θα πάει και ο Γιάννης Κορδόνης από την Αταλία Γερμανού. Φιλάκια, Ναταλάκη. Και τώρα, και χτες ανακοινώσανε στον Κώστα Τσουρό ότι τελειώνει 29 Μαΐου. Και βγήκε και αυτός θες ότι και είπε στο τέλος της εκπομπής, θα μου λείψετε. Δεν φεύγεις από τώρα, μην γλυκένεσαι, Κώστα μου, είναι 21 Μαΐου. Και χρόνια πολλά κιόλας στον Κώστα Τσουρό να πω. Και είπε επίσης ότι αισθάνομαι πιο καλά από ποτέ. Είδες τελικά. Και η Καγιά αισθάνεται πιο καλά από ποτέ εκτός τηλεόρασης. Η Σία Κοσιόνη λέει: με βλέπετε που ομόρφινα είναι, επειδή είμαι εκτός τηλεόρασης. Τελικά, μήπως πρέπει να μείνουμε όλοι εκτός από την τηλεόραση για να αποφύγουμε λίγο πλαστικό. Δεν ξέρω. Πάντως, όποιος μένει εκτός τηλεόρασης, ομορφαίνει, αν κάτι σημαίνει αυτό. Και τώρα λένε. Κάποια άλλη μεταγραφή άκουσα που είναι βόμβα, σου λέει στο. Και εμένα η βασική μου ερώτηση είναι η εξής. Μόνο σας νοιάζει εκεί έξω τελικά εν τέλει τι γίνεται στην τηλεόραση με τα μεταγραφικά και αυτά. Όχι να μου στείλετε, σας νοιάζει και σας κόφτει. Ή τελικά μας νοιάζει μόνο εμάς στο μικροχωριό και καθόμαστε και καμωνόμαστε ο Μπαρμπαστρούμφ και οι υπόλοιποι. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ και με τρώει. Μου τρώει την ψυχή μου αυτό το διάστημα. Αν μπορείτε απαντήστε μου στο 698-104-104-6. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη

0: έφυγε καλέ η μυρωδιά απ' έξω. Την πέτυχε τη μυρωδιά, Χρήστο μου. Την πέτυχε, κορίτσι μου. Λοιπόν, ξαφνικά βγαίνουμε, το λέω και γιατί και κάποιοι ακούτε και το ζήσατε. Βγαίνουμε το μεσημέρι προχτές στην Αθήνα και μυρίζει όλη η Αθήνα βούζα χαβούζα. Λες, τι να έχει γίνει κάτι τόσο συντονισμένο, όλοι μαζί δεν είναι? Δηλαδή και μαζί να μας είχαν βάλει, γιατί σου λέει. Είχα διαβάσει σε μία έρευνα ότι αν ενεργοποιήσουμε το έντερό μας όλοι παράλληλα, αλλά πρέπει να συντονιστούμε και τα 2-3 εκατομμύρια της γης, μπορούμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα. Αλλά πώς να συντονιστούν όλοι τώρα?
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: πρόφιλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση, η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς, από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι, μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες, γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Αυγό. Γιατί ρε Χρυσό, α έρχεται, εντάξει, ναι, ναι, ναι, δεν μπορούμε να βαστίξουμε και εμείς εδώ πέρα, έρχεται η Εύα Παπαδάκη, κυρίες και κύριοι μου. Αυτό για σήμερα ήταν το πανηγυράκι μας, ναι, έξτρα κέφι, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να ήταν αυτό του δεξαμενόπλη, το αέριο. Σαν να με έχει φτιάξει, σαν να με έχει κεφάρει. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι τρέχει υπερδιαγωνισμάρα εδώ στον 104,6 My Radio. Μπείτε και μπουκάρετε τώρα για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα. 13 με 18 Αυγούστου, όταν λέμε καλοκαίρι. Versus Travel με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Όλα τα έξοδα από το Versus Travel. Επίσης, σας θυμίζω, για να μην παίξει το νεύρο σας καστανιέτες, ότι από αύριο ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Final Four. Και τώρα, αν εσύ αγαπημένα μου, πλησιάζει τριήμερο, αν ταξιδέψετε και είστε από τους ανθρώπους που ήμουν και εγώ παλιά, που σου έρχεται το κάτι προς τα έξω, πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες. Διασπυρώμενες, Α, ναι, στο στόμα είναι αυτές τις ταινίες που τις βάζεις. Και περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις το ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Ξέρετε τώρα, θα τη βρείτε στα φαρμακεία. Λοιπόν, το μαζεύω και αύριο επιτέλους μαζί με Χαρουλίτο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1.

0: Μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης.

0: ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
8: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
9: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
9: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
10: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
9: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
11: Είναι μία, μόνο μία.
12: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe.
1: Όμιλος Φιδάκη.
14: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
15: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
16: All day.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.

0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα, μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643 081 011 και 6932 37.

0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51643.
13: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
0: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πόλη.

Πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση, ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Πάνε τώρα πια 3 χρόνια που κυκλοφόρησε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, η τελευταία προσωπαρόδοση χορογραφική δουλειά του Κώστα Τουρνά με τίτλο «Αθώος». Μια συλλογή με τραγούδια που γράφτηκαν για να στυλιτεύσουν τη σημερινή πραγματικότητα, που καθόλου αθώα δεν είναι. Τίποτα δεν μας φτάνει. Και με αυτό εμείς σας στέλνουμε την καλησπέρα μας, όπου αυτή σας βρήκε βεβαίως, τα χρόνια μας πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. I

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1930, αλλά η μοίρα του ήταν 19 χρόνια μετά, το 1949, ερμηνευμένο από το Nat King Cole, να γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία. Ένα τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά, για την απογοήτευση από τον έρωτα και για τη ζωή που είναι άδεια παρά τις πολυτέλειες και τις νυχτερινές εξόδους. Το Last Life θεωρείται ένα από τα εμπορικότερα jazz standards που κυκλοφόρησαν ποτέ. Και να τώρα μια φωνή που συνδυάζει τη jazz με την pop μουσική και την μπαλάντα με το rock τραγούδι. Εδώ και δεκαετίες, αραιά τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι θέλαμε συχνότερα δισκογραφικές δουλειές από την Ελέκα Κανελίδου, η οποία είναι υπέροχη.

σταθερή αξία μέσα στα χρόνια, η Αλέκα Κανελίδου. Αν την απατώ με αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά, η παρουσία της μάλλον που μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια. Έχει αποσυρθεί με κάποιες σπάνιες εμφανίσεις, κυρίως σε τζαζ βραδιές που διοργανώνει, άλλοτε στο πλευρό του Γιώργου Χατζηνάσιου. Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, ο τίτλος τραγουδιού, και εγώ να θυμηθώ να μην ξεχάσω αυτό εδώ.

Ένας καταπληκτικός performer και όταν χρειάστηκε εξαιρετικός ερμηνευτής κάποιων τραγουδιών, ο Γιώργος Μαρίνος, εδώ τραγουδά, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, Άκη Πάνου. Ή πια τα χείλη σου και χάνομαι. Ακούσαμε ένα τραγούδι που ξανάφερε στις μέρες μας πριν από κάποια χρόνια, μια επίσης εξαιρετική φωνή, ο Μανώλης Λιδάκης.

και μια βόλτα ξανά εκτός συνόρων, σε αυτά τα απίστευτα διαμάντια του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Είναι ο Today 104,5 και είναι όλα μουσική.

Στις 19 Μαρτίου του 1954 ο Louis Armstrong με το σχήμα του, τους Louis Armstrong All Stars, ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη το πασίγνωστο παραδοσιακό ρωσικό τραγούδι «Ο Τσιτσόρνια», που σημαίνει «Τα μαύρα μάτια». Μάλιστα, το τραγούδι αυτό περιλήφθηκε στο soundtrack της βραβευμένης ταινίας «The Glenn Miller Story», η ιστορία του Glenn Miller, την ίδια χρονιά, το 1954 δηλαδή.

Να κρατήσουμε αυτή τη βραχνάδα της φωνής και να έρθουμε στον Louis Armstrong της Ελλάδας. Ένα καλλιτέχνη που εδώ και δεκαετίες τραβά έναν μοναχικό, μοναδικό και μονάκριβο δρόμο, τον Κώστα Χατζή. Γι' αυτόν ο λόγος ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας στις 6 του Ιούνιου στο Κηποθέατρο, στο πάρκο του Αγρινίου.

0: Σε αυτόν τον ερχομό που ποτέ δεν έρχεται μένουμε και για τα επόμενα λεπτά και λίγο πριν τις εφημίσεις των 10:30. Εδώ είναι η σπαρακτική φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου στις ηλεκτρονικές αρμονίες του Θανάση Αμοριανού και του Αλέξη Καλοφολιά.
1: Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
0: Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν στην ταινία του Στράτου Τζίτζι, Σώσε με. Μια καλησπέρα στην Ευσταθία, τον Βασίλη και τον Θωμά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίωρο.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλετε.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
5: Today 104,5.

Με ένα από τα εξαιρετικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα επανήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο της απόψινης παρέας των τραγουδιών στον Today 104,5. Όλα είναι μουσική, καλησπέρα όπου σας συναντάμε. Και μια ωραία παρέα τραγουδιών να συμβεί απόψε.

Ένα από τα θρυλικά συγκροτήματα της βρετανικής pop-rock μουσικής, η Smokey, άφησαν εποχή για το μελωδικό του ήχο, τα υπέροχα φωνητικά και βεβαίως αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Chris Norman.

1977, Lay Back in the Arms of Someone. Αναζητώντας και στα επόμενα λεπτά αυτή την αγκαλιά.

το πρώτο τραγούδι σε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ξαφνιαστήκαμε όλοι όταν είδαμε το Ιταλόγια και τη μουσική. Έχει γράψει ο Χρήστος Κυριαζής. Μια πολύ ωραία διασκευή από τους Au Revoir σε αυτό το βράδυ Σαββάτου. Και αναμενόταν μουσικό το βράδυ του Σαββάτου που μας έρχεται, αλλά θα προκύψει βροχερό. Και εξαιτίας της βροχής που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, ήδη οι ψυχάλες πέφτουν από σήμερα, αύριο αναμένονται πιο έντονα και το Σάββατο χειρότερα. Η συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνο Μουζουράκη αναβλήθηκε, μια συναυλία που ήταν στα πλαίσια των 100 χρόνων που γιορτάζει ο Πανατολικός μας φέτος. Δεν έχει ακυρωθεί, έχει αναβληθεί για την Δευτέρα στις 8 του Ιούνιου. Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας σε αυτή τη μουσική που ακούτε τώρα. Θα σας πω την ιστορία σε λίγο. Λέγεται Tango El Rio Adirio.

όταν παρουσιάζαμε το άλμπουμ Λόλα με τον Κωστή στο τηλέφωνο, τηλεφωνικά, μου είπε ότι αυτό το El Tango de Rio Adirio είναι μια μουσική που έγραψε εις ανάμνηση όλων αυτών των κουραστικών ταξιδιών που έκανε πολλές φορές και για πολλά χρόνια, πηγαίνοντας στην Πάτρα και περνώντας την προθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου για τις μουσικές σπουδές του. Και ξέρετε, τώρα το φεριμπότ με καλές καιρικές αλλά και κυρίως με αντίξωες καιρικές συνθήκες, τι βάσανο και τι πρόβλημα ήταν. Όλες αυτές οι αναμνήσεις και όλη αυτή η κακουχία έγινε αυτή η μουσική που ακούσατε. Για να μην ξεχνάμε τα περασμένα. Τα χρόνια όμως πέρασαν, η γέφυρα έγινε, το πρόβλημα λύθηκε ή μάλλον μετατέθηκε στην τσέπη του φορολογούμενου, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, κοίτα να ζήσεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις, κοίτα γιατί ο καιρός περνά και αμέτωχος τη βλέπεις.

1962 η Μελίνα Μερκούρη το πρώτο τραγούδι σε αυτό το υπέροχο Αστέρι μου φεγγάρι μου. Για την ταινία του Ζίλντα Σεν, Φέδρα. Πάμπολες επανεκτελέσεις μέσα στα χρόνια και μια διασκευή που έγινε για τις ανάγκες του άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τα λόγια του Γιάννη Θεοδωράκη, μουσική του Μίκη.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: ψάχνοντας για το όνομά τους, σκέφτηκα ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο για το όνομα του γκρουπ. Ο τίτλος ενός τραγουδιού, Madness. Και έτσι οι Madness συνέχισαν και ξεκίνησαν την πορεία τους μέσα στα χρόνια. Από το μόνιμο τραγούδι που με παιχνιδιάρικο τρόπο μιλάει για την ίδια την τρέλα. Είναι η Madness, ενέτη 1979, και με αυτή την νυχτερινή βάρκα από το Κάιρο επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα και πάντα στους 104,5 και στον Today. Όλα είναι μουσική. Καλησπέρα, όπου σας συναντάμε.
1: Στο Μάρκο Βαμπακάρη.

Ο Μάρκος ταξιδεύει όπως ακούτε και θα ταξιδεύει πάντα όσο υπάρχει ελληνική μουσική. Είτε με τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις, είτε με τις διασκευές όπως καλή ώρα από τους Λοκομόντο. Το Μάρκο Κούμαρη και την παρέα του δηλαδή. Που το διασκεύασαν και το έκαναν πιο καλοκαιρινό. Αυτή την φραγκοσυριανή που μας έρχεται από πολύ παλιά και από τη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη. Και είναι σαν να ακούω τώρα τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να μου λέει σε μια συνέντευξη του 1997 ότι ο Μάρκος είναι το παν της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε κανείς. Ούτε Χατζηδάκης, ούτε Θοδωράκης, ούτε Μιτσάκης, ούτε Χιώτης, ούτε Παπαγιάννου, κανένας. Είναι ο Σοκράτης της ελληνικής λαϊκής μουσικής, μου είχε πει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Δίσκος του 1971 από το Α στο Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης στις μουσικές και στη φωνή ο Κώστας Βίρβος στα λόγια. Ένα καράβι με σημαία ξένη ταξίδεψε και πάντα ταξιδεύει με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση που έφερε κοντά τον Γιώργο Σεφέρη με τον Μάρκο Αμβακάρη και τον Γιάννη Ρίτσο με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης ευτύχησε να συναντήσει τον Μίκη Θοδωράκη και στη φωνή του τα τραγούδια του Μέγα Μίκη έγιναν πολιτισμός. Ο Μπηθηκότσης υπήρξε όμως και συνδέτης πολλών τραγουδιών που έχουμε τραγουδήσει αλλά δεν γνωρίζουμε ότι είναι δικά του. Στις 11 Μαρτίου του 2002 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έγινε μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν του, παρουσία του ιδίου, και εκεί και ο Γιώργος Νταλάρας και ο Αντώνης Καλογιάννης και η Δήμητρα Γαλάνη και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο γιος του, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και αυτός, αλλά και ο Γιάννης Πάριος τραγούδισαν τραγούδια που έχει γράψει ο Μέγας Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει μουσικές ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μάλιστα αυτό το πρώτο τραγούδισε βέβαια, με τα λόγια της Ελένης Λιάκου, επίσημη αγαπημένη, στη ζωντανή ηχογράφηση από το Ειρήνης και Φιλίας το Μάρτιο του 2002, όπως σας είπα, με το Γιάννη Πάριο εδώ να τραγουδά. Και 16 πρώτα λεπτά η ώρα στον Today 104,5. Όλα είναι μουσική.

Οι παλιότεροι θα το θυμόσαστε αυτό το τραγούδι με τη φωνή του Γιάννη Πάριου και με τίτλο «Τώρα πια». Εδώ είναι η πρωτότυπη ηχογράφηση. Αλέν Μπαριέ και Νοέλ Κοντιέ, 1976, «Τίτεν Βα», «Εσύ που φεύγεις» δηλαδή. Και για τα επόμενα λεπτά επιστρέφουμε στα δικά μας πράγματα, τα ελληνικά, μένοντας περίπου σε εκείνη τη χρονιά, ίσως και μερικά χρόνια νωρίτερα. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, κατά τη γνώμη μου, το ωραιότερο τραγούδι της συνεργασίας του Γιώργου Ζαμπέτα με τη Βίκη Μοσχολιού, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ», που πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η οποία το τραγουδούσε στην ταινία. Μάλιστα, η ταινία αυτή ήταν η τελευταία ασπρόμαυρη ταινία που έκανε η μεγάλη ηθοποιός. Βέβαια, παράλληλα με τον κινηματογράφο, το τραγούδι δισκογραφήθηκε για τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Αγάπη μου, αγάπη μου, οι μουσικές του Ζαμπέτα, τα λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
13: All day.

0: file.
1: Οι κοφτές σχεδόν μαγικές παινιές του Μανώλη Καραντίνη και το ακορντεόν του Παναγιώτη Τσεβά που σχεδόν εκλιπαρεί την εύθραυστη φωνή της Τάνιας Ανακλείδου σε αυτό το φίλε που έγραψε κάποτε ο Γιάννης Πανός με τον Τάκη Καρνάτσο. Και κάπως έτσι ξεκινά το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι της απόψινής παρέας των τραγουδιών. Φίλε Αποστολή.

Μπορεί το 1971 να κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό το «Σ' έχω απόψε ανάγκη πολύ» θα μας θυμίζει πάντα τη ζεστή, βαθιά ερωτική φωνή του Γιάννη Πετρόπουλου. Και μιας και τα λόγια του τραγουδιού που προηγήθηκε ήταν του Αγρινιώτη Πυθαγόρα, θα ήθελα στον κοινό παρανομαστή να βάλω την εντοπιότητα και από τα παλιά να έρθουμε στα νεότερα ερωτικά τραγούδια διαχειρός συμπολιτών μας. Εδώ ο επίσης Αγρινιώτης Γιώργος Κλεφτογιώργος βάζει λόγια στη μουσική του Σοφίας Βόσου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδά το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Είναι πολύ ωραία ιστορία του πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Πάντα μια γυναίκα κρύβεται πίσω από τα ωραία ερωτικά τραγούδια. Έτσι και ο Γιώργος, ο Κλεφτογιώργος, το εμπνεύστηκε από μια πανέμορφη γυναίκα που συνάντησε κάποτε στο Buenos Aires. Έγραψε αυτά τα λόγια, μπήκαν οι μουσικές της Σοφίας Βόσου και η φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου κλείδωσε αυτό το τραγούδι εν έτη 2008 ως ένα από τα ερωτικά όχι μόνο εκείνης της χρονιάς αλλά και των χρόνων που ακολούθησαν. Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό θα κυκλοφορήσει και στα ιταλικά με μια ενορχήστρωση διαφορετική πιο κοντά στην εποχή μας. Ο Γιώργος, ο Κλεφτογιώργος ήταν εδώ στην πόλη μας πριν από λίγες μέρες. Το άκουσα το τραγούδι, είναι ντουέτο με μια γυναικεία φωνή υπέροχη και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδά στα ιταλικά, παρακαλώ, το ρεφρέν του τραγουδιού. Αναμένουμε την κυκλοφορία και να είστε σίγουροι ότι θα τα ακούσετε σίγουρα από την εκπομπή.

Ήταν 1966 όταν ο Αλμπάνο ηχογράφησε αυτό το «Ιοντινότε», «Εγώ και η νύχτα», και από εκεί και από τα τραγούδια μιας παλιάς βραδιάς, μιας παλιάς νύχτας, αρθές έρθουμε στις σκέψεις μιας καινούργιας μέρας.

Είναι αυτές οι σκέψεις των καινούριων παιδιών, των καινούριων δημιουργών για ένα καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Αυτό πάντα ήταν το ζητούμενο δηλαδή.

Αυτή ήταν η δεύτερη ζωή από το παιδί τραύμα, που είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τάσου Καρτέρη, ενός τραγουδοποιού που με ιδιαίτερο αφηγηματικό και θεατρικό ύφος γράφει pop με ηλεκτρονικά στοιχεία. Και κάπως έτσι η απόψινή παρέα των τραγουδιών φτάνει στο τέλος της. Τα ρολόγια θα δείξουν μεσάνυχτα, ακούγοντας τα ρολόγια των Coldplay έτσι όπως ακούστηκαν στο Buenos Aires. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.